κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θα ρίξεις φωτιά στη ζωή μου. Κι ας ήσουν τότε μονάχα δική μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το μέρος της Πελοποννήσου, της στερεάς Ελλάδος, της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονο στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωρινή μείωση της φωτοβολταϊκής παραγωγής κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή στη βόρειο-ανατολική Πορτογαλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Νταϊμέγκεν στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

κομματάρα. Για δώστε βάση. Ξέρω, είναι λίγο μετά τις 6 το πρωί, δεν είναι η ώρα για τέτοια, αλλά σας λέω δεν υπάρχει γυναίκα, δεν υπάρχει. Το ζήτησε και ο Αλεχάνδρο το τραγούδι. Αλεχάνδρο, φίλε.

0: Είναι τραγούδι από τον καινούριο δίσκο της Madonna, αυτό το οποίο ακούτε. Confessions on a Dance Floor Part 2, ο τίτλος του δίσκου. Έχει κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου. Είναι ο 15ος δίσκος της Madonna. Πραγματικά πίστευα ότι έχει βγάλει περισσότερους δίσκους. Γιατί τώρα η Madonna, κύριε Βραχνέ, έχει μια πορεία, μια διαδρομή πάρα μα πάρα πολλών δεκαετιών, ε. Είναι στα πόσα είναι, στα 65, 66, 67 πια. Πώς καταφέρνει όμως πάντα και σου παρουσιάζει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι με ήχο που δεν έχει ξανακούσει από την ίδια. Δηλαδή, μπράβο της, μπράβο της. Madonna λοιπόν και Dancetteria, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσατε, και παίζει πάρα πολύ σε όλα τα μαγαζιά το φετινό καλοκαίρι. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, τα καταφέραμε, το βρήκαμε το δρόμο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα λέμε και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, ο οποίος μας έχει αφήσει στο πόδι του, με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός τα κατάφερε, τον είδα να ξεπροβάλλει εδώ στους διαδρόμους του Sky 100,3. 10 λεπτά πριν τις 6. Μπράβο Γιώργο μου, έτσι συνεπείς να είσαι πάντα, φίλε μου. Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας, αντέχει στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Αντέχει εμάς. Πάνω απ' όλα, από το λατάρα τα βρίσκει στην πορεία. Πέτρος Βοραίτης, ο συνονόματος, ο οποίος μετράει αντίστροφα στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174. Τον καλείτε, τον βομβαρδίζετε αυτό το πρωινό με καλημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πκυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. Και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, για κατέβατα ολόκληρα απόψεις που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. skyradio.gr. Ακούτε μέσα από το site μας 24/7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν θέλετε να τα πούμε και τώρα live, πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου» και μπουμπουνάτε το μήνυμα σας. Φεύγετε ακόμη, φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και δεν σέβεστε καθόλου την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο κύριος Βραχνός εδώ που είναι απέναντί μου, και εγώ δεν μας σέβεστε καθόλου, παιδιά. Είναι το μαρτύριο της σταγόνας αυτό που ζούμε, κύριε Βράχνε, με τους αδιούχους κάθε καλοκαίρι τον Αύγουστο, διότι δεν είναι ότι φεύγουν και όλοι μαζί, ρε παιδί μου, να φύγουν να ησυχάσεις, να ησυχάσουμε όλοι δηλαδή και να απολαύσουμε την άδεια την Αθήνα. Θα φύγουν κάποιες χιλιάδες τη Δευτέρα, θα φύγουν κάποιοι ακόμη την Τρίτη και θα συνεχίζεται αυτό από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι και την Παρασκευή. Δεν φεύγουν σε 2-3 μέρες, φεύγουν μέσα σε 10-15 μέρες όλοι οι Αθήνα και γενικότερα σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, και θα συνεχίσουν να φεύγουν μέχρι και την Παρασκευή, και μετά θα έρθει η σειρά η δική μας. Και να δούμε πόση ψυχραιμία θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αυτό, Γιώργο μου, όταν θα έρθει η σειρά η δική μας, δηλαδή να φύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, Σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Στου δρόμου τα μισά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα, στου δρόμου τα μισά να πάρουμε κι εμείς την άδειά μας και μετά να επιστρέψουμε εδώ από Σεπτέμβρη να τα λέμε. Ανατολή του ήλιου, 6:36 πρώτα λεπτά, Δύσης στις 8:23, από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα, την Ελλάδα μας. Διεθνής ημέρα νεολαία σήμερα. Γεια σας ρε νεολαίοι. Λοιπόν, όλοι είμαστε λίγο νεολαίοι, να ξέρετε παιδιά, όσοι το λέει καρδούλα τους ακόμη, και αυτοί μπορούν εύκολα, Γιώργο μου, να χαρακτηριστούν ως νεολαίοι, όπως εσύ για παράδειγμα που το λέει καρδούλα σου και πας ακόμη σε metal συναυλίες. Νεολαίος δεν είσαι και εσύ? Νεολαίος είσαι, αγόρι μου. Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, μάλιστα. Είδαμε κάτι ελέφαντες στον ζωολογικό κήπο της Κολονίας, Γιώργο Βραχνέ. Η Κατερινούλα, η μεγάλη μου κόρη, ενθουσιάστηκε. Εγώ όχι τόσο, για τις συνθήκες υπό τις οποίες τα έχουν τα δύσμυρα αυτά τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους, δηλαδή. Καλό θα ήταν να βρίσκονται στο περιβάλλον στο οποίο ανήκουν, στο φυσικό τους περιβάλλον, και όχι σε έναν ζωολογικό κήπο όπου μπορούν να κάνουν περιορισμένα πράγματα τα ζώα αυτά. Πραγματικά τα λυπήθηκα, δεν το λέω έτσι. Χρόνια πολλά στον ανίκητο, Συγγνώμη ρε παιδιά, υπάρχει τέτοιο όνομα? Ο Ανίκητος, λοιπόν. Ο οποίος φαντάζομαι δεν νικήθηκε και ποτέ και δεν ξημέρωσε και η μέρα εκείνη που θα νικηθεί. Λοιπόν, μήπως ο Ανίκητος είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου? Μπορεί να είναι και ο Μίλτος ο Τεντόγλου, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Προέχει ο καιρός. Ξέρω πως πάντα θέλετε να έχετε μια εικόνα του καιρού. Τι θα συναντήσετε μπροστά σας, αν και κάτι φοβερό δεν έχει ο καιρός να ξέρετε. Δηλαδή 38 με 39 βαθμούς Κελσίου προβλέπει υπηρεσία για σήμερα. Μην το πάρετε αυτό ότι θα έχει 39 εδώ στην Αθήνα. Πιο χαμηλά θα κυμανθεί η θερμοκρασία εδώ, στα μέρη τα δικά μας. 7 με 8 Μποφόρ, ανά την επικράτεια. Τα αυγουστιάτικα μελτέμια επιμένουν. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε 7 με 8 Μποφόρ, βόρειοι άνεμοι, που θα ταλαιπωρούν πολιτική προστασία, πυροσβέστες. Δυσκολότερες μέρες αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Να ξέρετε. Και νομίζω πως η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα την οποία με ευκολία μπορέσαμε να διαχειριστούμε. Βλέπω εδώ τις μέγιστες ρηπές ανέμου που κατέγραψε η υπηρεσία στο meteo.gr, σε ολόκληρη τη χώρα. Παξιμάδα Καρίστου 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τίνος 99, Πεντέλη πάνω στην κορυφή 95, Λαύριο 88, Κάριστος 80. Σας είπα μερικές τιμές. Και ξαναλέω, οι άνεμοι επιμένουν, θα είναι ακόμη πιο ισχυροί Πέμπτη και Παρασκευή. Οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές. Θα τα πούμε και στην πορεία με τις φωτιές. Τι είχαμε χθες, τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και τι συζήτηση έχει ανοίξει για τα αίτια των πυρκαγιών. Με Μιλτάρα ξεκινάμε σήμερα. Μίλτος Τεντόγλου, παιδιά. Το περιμέναμε. Έγινε. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Νομίζω και τέταρτη συνεχόμενη φορά. Δηλαδή back to back επιτυχίες για το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα άλτης που υπάρχει παγκοσμίως στο μήκος αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό δηλαδή. Πέρσι δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά αυτή ήταν μία μικρή παραφωνία σε αυτή τη ραψοδία του Μίλτου. Ο Μιλτάρας είναι, παιδιά, ο καλύτερος αθλητής που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα στο στίβο. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο ποτέ, δηλαδή αθλητή που να έχει τέτοια συνέπεια στις μεγάλες επιδόσεις, να έχει κατακτήσει τόσα μετάλλια. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε το λογαριασμό κάποια στιγμή. Πόσα χρυσά έχει πάρει σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια, σε ολυμπιακούς αγώνες. Τα έχει σαρώσει όλα το παιδί αυτό. Τι του λείπει? Του λείπει μια πολύ μεγάλη επίδοση, την οποία την κυνηγάει. Εγώ πιστεύω, επειδή είναι ένας άριστος επαγγελματίας, έχει επιμονή και έχει δίπλα του και έναν άνθρωπο που τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να κάνει αυτή τη μεγάλη καριέρα. Αναφέρομαι στον κύριο Πομάσκι, ο οποίος ο κύριος Πομάσκι γενικότερα έχει και αυτός μια πολύ μεγάλη ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με το στίβο, από τους ανθρώπους που έχει αναδείξει πάρα πολλούς σημαντικούς αθλητές του ελληνικού στίβου. Πιστεύω ότι θα την κάνει αυτή τη μεγάλη επίδοση κάποια στιγμή. Τα 8.70, τα 8.80, μια τέτοια επίδοση ψάχνει ο Μίλτος Τεντόγλου για να περάσει μετά στην ιστορία. Χθες δεν είχε επί της ουσίας αντίπαλο. Όταν είχε το καλό το πάτημα εκεί στο άλμα, πέταξε στην τέταρτη προσπάθεια στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο Εχάμερ, ο Ελβετός, ήταν ο αντίπαλος, ο μόνος ο οποίος μπορούσε να τον απειλήσει στα σοβαρά, ο μόνος ο οποίος τον ανησύχησε λιγάκι, και ένας αθλητής, ευρωπαίος αθλητής, ο Χάμερ, ο οποίος έχει κάνει και αυτός, από τη διάβαζα, μεγάλες επιδόσεις φέτος. Εκεί έχει πετάξει και αυτός στα 8.45-8.50 τη φετινή χρονιά. Ο Μίλτος βέβαια έχει κάνει και 8.67 φέτος. Έχει ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, νομίζω. Όχι, του Τσάτουμα. Ποιος ήταν, θα το βρούμε. Όσοι θυμάστε, στείλτε το. Να ακούσουμε την περιγραφή της ΕΡΤ, κύριε Βραχνέ. Είναι το τέταρτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, είναι στα 8.44. Είχαν και αντίθετο άνεμο οι αθλητές, αυτό δεν βοήθησε έτσι ώστε να δούμε ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις. Θα τις βλέπαμε. Λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου τα τελευταία χρόνια, και αυτό που έκανε και χθες στο Μπέρμιγχαμ, να πάρει τέταρτο χρυσό στο Μήκος, τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Στα συγχαρητήριά μας ακούμε την περιγραφή της τέταρτης προσπάθειάς του, η οποία του έδωσε και το χρυσό.
1: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8,45. Και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Πέμπτη και έκτη προσπάθεια δεν έκανε, δεν χρειάστηκε. Διότι δεν μπόρεσαν οι συναθλητές του να τον ξεπεράσουν, οι ανταγωνιστές του, οπότε μετά άρχισε να πανηγυρίζει μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομάσκη, και την ομάδα του και τους συνεργάτες του, το γεγονός ότι είναι για μία ακόμη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Να ακούσουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, διότι έγινε μετά και η απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Μίλτο Τεντόγλου. Υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες, θα τα δείτε όλα και στο μεσημβρινό δελτίο της τηλεόρασης του Skype. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026.

0: Μπράβο, Μιλτάρα, μπράβο. Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου. Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό στίβο. Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός σε 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς, σε 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βερολίνο 2018, Μόναχο 2022, Ρώμη 2024 και τώρα Μπέρμιγχαμ 2026. Πολλές φορές όταν αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιδόσεις που κάνει, που είναι βέβαια εξαιρετικές, δεν το συζητάμε αυτό, έχουν οι δηλώσεις που κάνει, παιδιά, μετά τους αγώνες. Ένα κομπλεξάριστο παιδί, ο Μίλτος Τεντόγλου, που παραμένει και πολύ παιδί από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει ψωνιστεί καθόλου. Το χαιρετίζουμε αυτό, διότι δεν είναι και εύκολο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είναι και εύκολο να την ακούσεις. Άλλοι και άλλοι την έχουν ακούσει. Θα μπορούσε να την έχει ακούσει και ο Μίλτος Τεντόγλου, που είναι ο νούμερο ένα αθλητής του στίβου εδώ και τόσα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο ηχητικά αποσπάσματα. Στο πρώτο είναι το σοβαρό κομμάτι των δηλώσεων του Μίλτου Τεντόγλου, όπου λέει για τις επιδόσεις του χθες στον Μπέρμιγχαμ, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου και τους αντιπάλους του και πώς κέρδισε. Το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι το πιο αστείο, πώς πηγαίνοντας εκεί να κάνει στην μεικτή ζώνη της δηλώσης, το δημοσιογράφο της ΕΡΤ ξέχασε το μετάλλιο του, παιδιά. Ναι, ξέχασε το μετάλλιο του, διότι αφού τελειώσει ο αγώνας, πάνε σου δίνουν το μετάλλιο. Βίντεο, φωτογραφίες, κακό, ιστορίες. Σέλφι να βγάλεις, να ανεβάσεις στα social τα media και μετά γίνεται η απονομή και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Για πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι των δηλώσεων του Μιλτάρα.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά είναι τόσο δύσκολο να επιδείξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8.40 ήμουν για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
2: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
1: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
0: Και δεν είσαι μόνο μεγάλος, Μίλτο Τεντόγλου. Είσαι και απολαυστικός όταν κάνεις δηλώσεις και με αυτά τα ευτράπελα που θυμίζει και ο ίδιος καρτούν πολλές φορές με αυτά που κάνει. Λοιπόν, τον αγαπάμε γι' αυτό, που έχει αυτό τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Έχει αυτό τον αυθορμητισμό και δεν έχει μπει σε κανένα καλούπι. Τι έκανε λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου? Αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των δηλώσεων που μόλις ακούσατε ότι ξέχασε το μετάλλιο του.
1: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ώρα μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς, sorry.
0: Την έκανε την πίπο άτιμος. Την έκανε. Τι παιδί είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι παιδί είναι αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τον Μίλτο Τεντόγλου. Απίστευτος, πραγματικά απίστευτος. Καλά, αυτό το βίντεο τώρα θα το βλέπει όλη η Ελλάδα για μέρες. Για μέρες θα το βλέπει όλη η Ελλάδα. Θα το πάρει το Λούμπεν. Θα κάνει εκεί κάνα 2 εκατομμύρια προβολές για πλάκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μίλτος Τεντόγλου, κυρίες και κύριοι, υποκλεινόμαστε και στον αυθορμητισμό του και στο χαρακτήρα του και στην προσωπικότητά του και στην εργατικότητά του και στο ταλέντο του. Υποκλεινόμαστε σε αυτόν τον πολύ μεγάλο, σπουδαίο αθλητή. Έχει συνέχεια ο ελληνικός στίβος εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Αύριο, την Πέμπτη, έχουμε τον τελικό του άλματος επί κοντό με διπλή ελληνική παρουσία εκεί. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον του να δούμε τι θα κάνουν εκεί τα κορίτσια μας, αν και νομίζω πως δεν είναι σε κατάσταση να διεκδικήσουν κάποιο μετάλλιο, όμως και η συμμετοχή σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είναι από μόνο του κάτι το πολύ σημαντικό. Δείχνει πως είσαι ένας αθλητής πολύ ψηλού επίπεδου. Και έχουμε και τον Μανόλο, τον φίλο του Τεντόγλου, άλλο τρελό αγόρι αυτό, Εμμανουήλ Καραλής. Νομίζω ξεκινάει τις προσπάθειές του την Παρασκευή. Και μετά στον τελικό περιμένουμε και από αυτόν μετάλλιο. Εννοείται, διότι είναι ένας αθλητής πολύ υψηλών επιδόσεων και αυτός. Και θα δούμε και τι άλλο θα φέρει η ελληνική αποστολή από τον Μπέρμιγχαμ, διότι υπάρχουν και άλλες αξιολογίες παρουσίες. Σαν να κάνει ένα restart, νομίζω. Δεν αναφέρουμε τώρα στον Τεντόγλου και τον Καραλή, που είναι δύο αθλητές, μια κατηγορία μόνοι τους. Έχουν ξεχωρίσει, σαν τη μήγαμε στο γάλα, εδώ και καιρό από τους υπόλοιπους αθλητές. Βλέπω πως σαν κάτι καλό να γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό στίβο, και άλλα παιδιά έρχονται με ταλέντο. Για να δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα βγάλει η ελληνική ομάδα του στίβου. Τώρα, Ποδόσφαιρο. Καρδιοχτυπήσαμε χθες, κύριε Βραχνέ, αλλά τα καταφέραμε. Το σκοτώσαμε το θηρίο και όπου θηρίο βάλτε δίπλα Τσεσεκά Σόφιας. Μη γελάς, Γιώργο μου. Αυτοί οι αγώνες, πέρα από την πλάκα των προκληματικών του καλοκαιριού, είναι πολύ δύσκολοι, πολύ απαιτητικοί αγώνες, ειδικά όταν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τόσες αλλαγές στο ρόστερ του. Έχει αλλάξει σχεδόν όλη η εντεκάδα, καινούριος προπονητής, ο κύριος Νίστρουπ. Μέχρι να βρεθεί μια κάποια χημεία, πρέπει να φέρει αποτελέσματα και χθες το αποτέλεσμα το έφερε. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Θα μπορούσε και από την κανονική διάρκεια λίγο πιο σοβαρός να ήταν να το έχει καθαρίσει το ματσάκι. Θέλει δουλειά βέβαια η ομάδα, θέλει δουλειά, να υπάρξει ομοιογένεια, να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα ο προπονητής. Δηλαδή είχαμε και αυτή την αλλαγή χθες από το σύστημα το οποίο είχε παρουσιάσει τα πρώτα μας, πήγαμε σε ένα 3-4-3, κάτι τέτοιο. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει και η πρόκριση του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference, του Europa Conference League. Αυτό κρατούμε, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από την Nijmegen με 2-1. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός γενικότερα και στο ρόστερ του και σε σχέση με την απόδοσή του. Να ακούσουμε την περιγραφή του Πάνου Βόγλη. Ο κύριος Ντέσσερς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι από τραυματισμούς. Λένε όλοι ότι είναι ένα εξαιρετικό center for. Θα τον δούμε τον αθλητή αυτόν φέτος αρκετά, αν είναι υγιής. Με τέρμα το οποίο σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει ανοίξει το σκορ για τους πράσινους. Και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον θυμάστε από την ΑΕΚ. Θα κάνει τη διαφορά ο Λιβάη Γκαρσία, είναι βέβαιο αυτό. Ακούμε την περιγραφή του Πάνου Βόγλη, μάτς το οποίο το είδατε από εδώ, από τον Sky.
3: Ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς. Πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Αμέσως τον Κυριακόπουλο, σεντράρει αυτός, ο Ντέσσερς, η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει. 1-2 στο 94. Τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός το πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στην παράταση. 1-2.
0: Το πήρε το εισιτήριο και τώρα θα αντιμετωπίσουμε είτε την Χράντετς Κράλοβε. Λοιπόν, οι εκφωνήτρες εδώ των δελτίων ειδήσεων του Sky περιμένουν να την πουν αυτή την ομάδα χωρίς να κάνουν σαρδάμ. Αν θα είναι αυτή από την Τσεχία η ομάδα αυτή ή η Μπεσίκτας, όποια αποκλειστεί από τα αποκριματικά του Europa League θα βρει στο διάβα της όποια από αυτές τις δύο ομάδες αποκλειστεί τον Παναθηναϊκό. Αυτά, τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας διασώστε στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοία υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Στις 11.30 το πρωί στο νερό ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλίνει εξώδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Τελιουράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. So baby, let's get on. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Stop making me read between the lines. Already know I can't leave it alone. You're on my mind. Αυτή που ακούτε είναι μία από τις πιο φρέσκες, πιο ζεστές, πιο βελούδινες φωνές που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Είναι η φωνή της κυρίας Όλιβια Ντίν.

Πολύ ωραία η Ολίβια Αντίν. Θα κάνει μεγάλη καριέρα αυτό το κορίτσι. Αν πάνε καλά τα πράγματα, έχει όλο το μέλλον μπροστά τη. Ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, παιδιά, τι έγινε. Δεν τα είδατε τα μάτς χθες. Ήταν και στην ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση. Δεν ήταν στα συνδρομητικά. Sky Παναθηναϊκός, Μέγκα Ολυμπιακός. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν. Έχασε με 2-1 στην παράταση. Προηγήθηκε με 1-0. Το γύρισε το μάτς η Αϊμέγγεν, η οποία εγώ όσο είδα και το πρώτο και το δεύτερο μάτς. Διότι κυρίως χθες έβλεπα το μάτς του Παναθηναϊκού εδώ στον Sky. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο αυτή η Αϊμέγγεν. Δηλαδή ο κανονικός, ο σοβαρός Ολυμπιακός με κανονικές μεταγραφές θα την είχε αποκλείσει αυτή την ομάδα. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αποκλείστηκε, έμεινε και με 10 παίκτες δικαίως απευλήθη ο Φορτούνης στο 80 και μετά η Αϊμέγγεν σημείωσε το δεύτερο της τέρμα κατά διάρκεια της παράτασης, πήρε την πρόκριση για τα play-off του Champions League, θα διεκδικήσει εκεί την είσοδό της στη League Phase. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλον αγώνα να δώσει, να ξέρετε, παίρνει κατευθείαν εισιτηριάκι για League Phase Europa League. Και έχουμε συνέχεια στα ποδόσφαιρα. Απόψε στις 8 ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Ναι, από εμάς εδώ, 8 το βράδυ, I coffee. Το Superbet Super Cup, κυρίες και κύριοι, ο τελικός. Νομίζω στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, και έχουν εξαντληθεί και τα εισιτήρια. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Έχει επανέλθει αυτός ο θεσμός του Super Cup και θα έχει το ενδιαφέρον του να δούμε τις δύο ομάδες πώς θα παρουσιαστούν σε αυτό τον πρώτο επίσημο αγώνα. Ξαναλέω, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ, από εμάς, από τον Sky, παιδιά, 8 η ώρα βάζετε και βλέπετε αφού έχετε συντονιστεί 7 παρά για να δείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Ναι, θα σας ενημερώσουμε πρώτα και πάμε και νωρίτερα. Για να ενημερώσουμε εμείς τον κόσμο τώρα τι γίνεται στα υπόλοιπα, αφού ξεκινήσαμε με τα αθλητικά μας, με ποδόσφαιρο και στίβο. Πάμε.

Αυτές ήταν οι περιοχές όπου κλήθηκε η πυροσβεστική να αντιμετωπίσει μεγάλες πυρκαγιές. Στη Ζάκυρθο διάβαζα πως μία από τις φωτιές ξέσπασε από γουρούνα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή κάθε πιθανή και απίθανη αιτία θα ακούσεις για φωτιά σε αυτήν εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Κάθε πιθανή και απίθανη αιτία. Στο μεταξύ, τα έχω να χθες στον ΔΔΕ για αυτή την κακή εικόνα που έχει το δίκτυό του, που δεν το συντηρούν σε αρκετά του κομμάτια και έχουμε όλο φωτιές να ξεκινούν πότε από κάποιο καλώδιο, πότε από κάποιον μετασχηματιστή. Τι το ήθελα, χθες το απόγευμα, διακοπή ρεύματος, παιδιά. Ναι, για μισή ώρα με 3/4, ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Και λέω, κοίτα να δεις που ακούν κάποιοι στον ΔΔΕ την εκπομπή το πρωί. Κάποιοι συντονίζονται και σου λένε, τώρα Κυρκυλή θα πάρουμε εκδίκηση. Φάε μια διακοπή να έχεις. Να λες για τον ΔΔΕ ότι τα κάνουμε όλα λάθος και όλα στραβά. Και δεν συντηρούμε το δίκτυο. Όχι, εντάξει, δεν τους έχω για τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι, θέλω να πιστεύω, εκεί στο ΔΔΕ. Και κύριοι, μάλιστα, πλέον έχει εξυγχρονιστεί το σύστημα, παιδιά. Σε ενημερώνουν μέσω Viber για τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Πρώτη φορά, αλήθεια. Στέλνουν μηνυματάκι, κανονικότατα, σε ενημερώνουν για αυτό το χάλι. Να με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος για την όποια βλάβη στο δίκτυο να υπάρχει και μια κάποια ενημέρωση, να μην μας έχει ο ΔΔΕ στο σκοτάδι. Και μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγη ώρα υπήρξε αποκατάσταση της βλάβης, ευτυχώς. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον ΔΔΕ. Μια ανακοίνωση σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τα πυρά τα οποία δέχεται, πολλά πυρά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τα όσα δεν έχει κάνει σε σχέση με τον εξυγχρονισμό του δικτύου του. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής είναι αυτό το οποίο πάντα τρέχει την έρευνα και είναι αυτό το οποίο έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει όλη αυτή την ιστορία με τις φωτιές. Να μάθουμε δηλαδή από πού ξέσπασε η όποια πυρκαγιά, από πού ξεκίνησε. Είναι ευθύνη του ανακριτικού της πυροσβεστικής και εμείς ως οφείλουμε, ως μέσα ενημέρωσης, σας μεταφέρουμε πάντα με κυρότητα τις πληροφορίες που μας έρχονται από την πυροσβεστική. Πού έχει καταλήξει, ποια είναι τα πρώτα ευρήματα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξάγει εκεί οι ειδικοί του πυροσβεστικού του σώματος. Δεν φταίμε εμείς, αν κάθε τρεις και λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είτε κάποιο καλώδιο, σε κάποιο καλώδιο έγινε βραχυκύκλωμα, είτε εξεράγει κάποιος μετασχηματιστής και ξέσπασε έτσι φωτιά. Δεν φταίμε εμείς. Δεν τα βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας. Το λέω αυτό κυρίως απευθυνόμενος όχι σε εσάς, αγαπητοί ακροατές, στον ΔΔΕ. Ο οποίος ΔΔΕ, καλά, εντάξει, έχει γενικότερα μία στάση όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς. Είναι τέλειο το δίκτυο. Εμείς δεν κυκλοφορούμε εκεί έξω. Δεν το έχουμε δει το δίκτυο του ΔΔΕ σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχουμε τρελαθεί όλοι και τα έχουμε βάλει με το ΔΔΕ. Δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πυροβολάμε τον ΔΔΕ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, ο ΔΔΕ σε ανακοίνωσή του, για να μην πλατιάζω, λέει πως σήμερα επενδύει περισσότερο από ποτέ στο δίκτυό του. Προχωράει σε σχέση με την υπογειοποίηση καλωδίων, έχοντας υλοποιήσει σήμερα 1700 με 1800 χιλιόμετρα ετησίως, από περίπου 200 με 250 που ήταν το 2019, ότι το κάνει αυτό με πιο γοργούς ρυθμούς. Ναι, βέβαια, εδώ θα πρέπει κάποιος να πει στο ΔΔΕ ότι και φωτιές ξεσπούν με πιο γοργούς ρυθμούς. Δηλαδή, το φαινόμενο μας έχει ξεπεράσει. Άρα, το ότι το κάνεις πιο γρήγορα σε σχέση με το 2019 που ήταν σε νηπιακό στάδιο η διαδικασία υπογειοποίησης των καλωδίων, δεν υπήρχε καν, δεν σημαίνει ότι είναι και ένας ρυθμός αποδεκτός για τα δεδομένα της εποχής, αγαπητοί φίλοι του ΔΔΕ. Έτσι, μάλλον πρέπει να τρέξετε πιο γρήγορα. Δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολο, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Η διαδικασία υπογειοποίησης των καλωδίων σε ολόκληρη τη χώρα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και από ό,τι μου έχουν πει άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα αυτά τα θέματα, δεν πρόκειται και ποτέ να υπογειοποιηθούν και όλα τα καλώδια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Εξαιρετικά δύσκολο. Κάποια καλώδια ενδεχομένως υψηλής τάσης θα μείνουν εκεί που είναι. Να είναι ένα αέρια. Και ο ΔΔΕ επισημαίνει πως μόνο την τελευταία τριετία η καθαρή επέκταση του υπόγειου δίκτυου ξεπέρασε τα 4.500 χιλιόμετρα.

0: με τις παρεμβάσεις να ιεραρχούνται με προτεραιότητα στις δασικές περιοχές και στις περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και στα σημεία αυξημένης περιβαλλοντικής ή επιχειρησιακής σημασίας. Σε σχέση τώρα με τη συντήρηση του δικτύου, λέει ο ΔΔΕ πως έχει διαθέσει 40 με 60 εκατομμύρια ευρώ για κλαδέματα και καθαρισμούς βλάστησης από 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που ήταν το αντίστοιχο ποσό το 2019. Μάλιστα. Ναι. Ότι δηλαδή δεν γινόταν τίποτα μέχρι το 19, τώρα κάτι κάνουν. Εγώ να το δεχθώ, απλώς δεν αρκεί αυτό το οποίο κάνετε, παιδιά. Δεν αρκεί. Και πρέπει να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία και με τα δασαρχεία και με τις δασικές υπηρεσίες και με την πυροσβεστική. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει ανακύψει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αττική Βιωτία, και αφορά το δίκτυο που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια με τις ΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες. Θα έχει ενδιαφέρον να γίνει ένα ρεπορτάζ. Θα γίνει και από εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι ανεμογεννήτριες, πώς στήθηκαν αυτά τα δίκτυα, αν υπάρχει υπόγεια καλωδίωση ή αν, για να είναι χαμηλότερο το κόστος, κάποιοι επέλεξαν να είναι υπέργεια τα καλώδια. Δεν ξέρω, να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το δούμε, διότι πραγματικά έχουν μπει πάρα πολλές ανεμογεννήτριες σε πάρα πολλά σημεία, τα οποία τα κρίνει κανείς ως επικίνδυνα σημεία για να ξεσπάσει μία φωτιά. Νομίζω πως από πλευράς πολιτείας είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία, θα δούμε που θα καταλήξει, για να φανεί που υπάρχει πρόβλημα με αυτό το δίκτυο που έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα, έχει ενδιαφέρον, τον κύριο Σπύρο Βαρσάμι, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής, τι είπε για τις ανεμογεννήτριες και γενικότερα τα δίκτυα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν ανά την επικράτεια. Ξαναλέω, δεν τα λέμε εμείς. Η πυροσβεστική βγαίνει κατά καιρούς και λέει πως η αιτία των πυρκαγιών είναι σε πολλές περιπτώσεις τέτοια δίκτυα.
1: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον τρόπο που τελικά το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από την ανεμογεννήτρια προκειμένου να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΔΕ. Αυτές οι καλωδιώσεις θα έπρεπε να είναι όλες υπόγειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ μεγάλο μήκος των καλωδιώσεων ήταν υπόγειο, για κάποιο λόγο, πιθανόν για μείωση του κόστους, επιλέχθηκε ένα κομμάτι να είναι υπέργειο και εκεί ακριβώς έγινε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άκης Μπαρδάκης, πρόεδρος Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, μίλησε στον Sky για το ίδιο θέμα. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι. Είτε είναι κάποια στοχεία υλικού στις ανεμογεννήτριες ή στα πάρκα, στις μπαταρίες ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να έχει κάποια κατάσταση, κάποιο καλώδιο φθαρμένο.
0: Μάλιστα. Αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Και όταν συμβαίνουν, καλό είναι να υπάρχει πολιτεία με τους μηχανισμούς της να επαναφέρει στην τάξη όποιον έχει παρανομήσει, όποιον δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό βέβαια το λέμε, αλλά συνήθως δύσκολα γίνεται, δύσκολα συμβαίνει. Για να δείτε σε τι χώρα ζούμε, ρε παιδί μου. Εγώ ποτέ δεν κάνω κριτική με μία διάθεση να ισοπεδώσω τα πάντα και να πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλά δες τώρα πως κάποιες εξελίξεις πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Θα θυμάστε την πολύ μεγάλη φωτιά που είχαμε εδώ στην Αττική, στην Πάρνηθα, το 2021. Λοιπόν, μια φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου τότε το 2021. Ξεκινήσαμε εμείς εδώ να κάνουμε εκπομπές στον Sky και φύγαμε τα ξημερώματα για να πάμε σπίτι μας, κύριε Βραχνέ. Αφήστε τα, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Και τότε μάλιστα έμενα στο παλαιό το Φάληρο και επειδή είχαμε ανησυχία ακόμα και για την περιοχή της Δίας Ερυθρέας, διότι ήταν κοντά η φωτιά, δεν ήταν μακριά. Λοιπόν, η φωτιά αυτή ξεκίνησε από τη Βαρυμπόπη, έφτασε στο Τατόι, πήγε πάνω στο Πέστο, στα Κιούρκα. Γενικότερα κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Πάρνηθας. Μια πολύ μεγάλη φωτιά η οποία δεν μπόρεσε να την οποία δεν μπόρεσαν να περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τότε εκείνο το καλοκαίρι και η οποία ξέσπασε σύμφωνα με τα όσα μας ενημέρωνε από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική από έναν μετασχηματιστή. Πάλι ο ΔΔΕ δηλαδή στην εξίσωση. Πάλι τον ΔΔΕ έδειχνε η πυροσβεστική ως υπεύθυνο. Ο χρόνος κύλησε, πέρασαν τα χρόνια και κάποιοι θα έπρεπε να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση αυτή. Για να δούμε λοιπόν, διαβάζω πριν από μερικές ημέρες στην εφημερίδα Τα Νέα το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, έγκριτος αστυνομικός συντάκτης. Η άγνωστη δικαστική απόφαση για τη μεγάλη πυρκαγιά του 2021. Κάθισαν στο εδόλιο, κυρίες και κύριοι, 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ενεργοί ανώτατοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής. Διότι ξαναλέω, ήταν μια φωτιά η οποία ξέφυγε, δεν μπόρεσαν να την πιάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και προκάλεσαν υπολόγιστες ζημιές. Μιλάμε για πάνω από 700 σπίτια, 700 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Μεγάλος αριθμός, μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, σε τι απόφαση κατέληξε το τρίτο τριμελές εφετείο πλημελημάτων πριν από μερικές εβδομάδες? Είναι η απόφαση την οποία αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στα Νέα προημερών. Στην πλήρη απαλλαγή και των 11 κατηγορουμένων. Κανένας ένοχος, κανένας υπεύθυνος για αυτή την μεγάλη οικολογική καταστροφή. Για τη φωτιά του 2021. Μπράβο παιδιά, με τις υγείες μας. Μπράβο δηλαδή. Τι μήνυμα στέλνουμε τώρα στην κοινωνία με τέτοιες αποφάσεις? Τι μήνυμα στέλνει η ελληνική δικαιοσύνη με αυτή την απόφασή της στην ελληνική δικαιοσύνη? Το ξέρετε το μήνυμα το οποίο στέλνει? Ότι κανείς δεν λογοδοτεί ποτέ παιδιά για το οτιδήποτε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν γίνεται διάολε. 5 χρόνια μετά από αυτή τη φωτιά που ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ στην Αττική, να μην είναι κανείς υπεύθυνος. Να μην καταδικάζεται κανείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή? Πραγματικά απορώ. Πώς γίνεται? Είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του εδώ. Δεν γίνεται να μην είναι κανείς υπεύθυνος. Είτε η ελληνική δικαιοσύνη για μία ακόμη φορά πετούσε χαρταετό, είτε δεν φταίει η ελληνική δικαιοσύνη και φταίει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και αυτός ο οποίος συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να σταθούν στο δικαστήριο. Κάποιος φταίει όμως, κάποιος έχει την ευθύνη, κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ξαναλέω, διότι στο τέλος της ημέρας κανείς υπεύθυνος για την καταστροφή της Πάνθας. Λοιπόν, αλλάζω θέμα, αυτά με τις φωτιές, ελπίζω να μην έχουμε θέματα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και γενικότερα έτσι ομαλά να κινηθούμε μέχρι και τον 15 Αύγουστο και μέχρι το τέλος του Αυγούστου και γενικότερα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Κολομβία. Η Κολομβία μετράει τις πληγές της, κυρίες και κύριοι, μετά και από αυτό τον μεγάλο σεισμό που έπληξε τη συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με τις ομάδες διάσωσης να δίνουν μάχη με το χρόνο έτσι ώστε να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμια. Είναι πάντως και αυτές ιστορίες με τη διάσωση ανθρώπων που πραγματικά από αυτές τις ιστορίες παίρνει δύναμη ο κόσμος, είναι βέβαιο αυτό, παίρνει δύναμη διότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες αγνώμενοι, χιλιάδες άνθρωποι που είναι κάτω από τα συντρίμια και ευχόμαστε όλοι να μπορέσουν να τους εντοπίσουν και να είναι ζωντανοί οι ομάδες διάσωσης. Υπάρχει και διεθνής βοήθεια που έχει καταφτάσει εκεί στην περιοχή της Κολομβίας, στις περιοχές που έχουν πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Χθες στην πόλη Κάλι, που είναι από τις πόλεις που έχει πληγεί πάρα πολύ από αυτόν τον σεισμό, διασώστες έβγαλαν από τα συντρίμια ζωντανή μια γυναίκα 31 ετών, 30 ώρες μετά το σεισμό, και θα ακούσετε και άλλες ιστορίες ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες. Το ευχόμαστε όλοι αυτό. Έβλεπα και χθες στο δελτίο μας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, μια ιστορία με ένα βρέφος 6 μηνών, το οποίο επίσης σώθηκε. Ξαναλέω, ιστορίες από τις οποίες παίρνει δύναμη ο κόσμος. Παίρνουν δύναμη οι πολίτες της Κολομβίας, των οποίων δοκιμάζονται και οι ψυχικές αντοχές. Δεν είναι εύκολο να το αντέξεις όλο αυτό το οποίο βιώνει η Κολομβία, με νοσοκομεία τώρα να έχουν καταρρεύσει. Σαν χάρτινη πύργη έχουν καταρρεύσει νοσοκομεία εκεί στην Κολομβία. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακούμε Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία, τι είπαν εδώ στον Sky, τις μαρτυρίες τους.
3: Νιώσαμε ίσως το μεγαλύτερο σεισμό που έχουμε ζήσει στη ζωή μας.
4: Αν πω ότι πάγωσα από το φόβο, πάγωσα εσωτερικά.
3: Ήταν 7.30 ώρα, μας έπιασε πάνω στον ύπνο μας. Βγήκαμε άρον-άρον από το σπίτι, όχι με πανικό, αλλά με ανησυχία μεγάλη. Ήταν όλος ο κόσμος εδώ έξω στους δρόμους, χτυπούσαν πολλές σιρήνες από όλα τα κτίρια.
4: Τα πόδια μου πηγαίνανε από εδώ και από εκεί, προσπαθούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Έχουμε πάνω από 30 κτίρια που έχουν πέσει, έχουμε πάνω από 1600 κατοικίες που έχουν πέσει.
3: Η αλήθεια είναι τρομερά ανησυχητικό και νιώθεις πόσο αδύναμος είσαι μπροστά στη φύση πραγματικά, όσο κλισέ και να ακούγεται, είναι αλήθεια δυστυχώς, παιδιά.
0: Μάλιστα, μιλάμε για το σεισμό πάντα των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε για πάνω από 200 νεκρούς. Ο αριθμός αυτός θα ανέβει κατά πολύ βέβαια, διότι ξαναλέω είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν εκτιμήσεις για πάνω από 4.000 ανθρώπους που αγνοούνται. Για 4.000 ανθρώπους που ενδεχομένως βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Κολομβίας και μια προσπάθεια που έχει ενταθεί τις τελευταίες ώρες έτσι ώστε να εντοπιστούν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι από τις ομάδες διάσωσης. Λοιπόν, τι να πω, μακάρι να βρεθούν και άλλοι ζωντανοί. Βλέπω εδώ στο CNN, είναι πραγματικά, σου σφίγγεται το στομάχι τώρα. Βλέπω τις εικόνες, έχει καταγράψει ένας πολίτης την διάσωση του βρέφους 6 μηνών. Πραγματικά απίστευτο, μέσα από τα συντρίμια να βγαίνει ζωή, απίστευτο. Τι να πω, εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, αν και τα δύσκολα είναι μπροστά τους για τους Κολομβιανούς. Αυτά σε σχέση με το σεισμό στην Κολομβία, που είναι από τα θέματα αυτά που δεν μπορείς και πολύ εύκολα να τα διαχειριστείς. Τώρα, στα θέματα της οικονομίας, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μία αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Εν μέρη η αποκλιμάκωση αυτή που καταγράφεται στα διεθνή ταμπλό είχε περάσει και στις ατλίες. Απλώς θυμίζω πως τη Δευτέρα είχαμε να διαμορφώνεται σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο που εκδίδει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων η μέση τιμή της αμόλευδης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο. Τώρα όμως φαίνεται πως μετά και τη νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές, αφού δεν φαίνεται πως θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη εκεί στη Μέση Ανατολή και με το στενό του ορμούς, έχουμε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές, οπότε αυτή η νέα άνοδο θα περάσει στα δηληστήρια και κατευθείαν, όχι όπως η πτώση των τιμών, κατευθείαν θα τη δεις, φίλε μου που με ακούς, στα πρατήρια καυσίμων. Και το γέμισμα του ρεζερβουάρ σου θα κοστίζει περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα αποδείχθηκε μάλλον βραχύβια. Το Brent, η τιμή του Brent ξεπέρασε την Τρίτη τα $89 το βαρέλι. Μάλιστα, πήρε και πάλι τα πάνω του. Δυσάρεστα αυτά τα νέα. Θυμίζω πως στις 4 Αυγούστου είχε υποχωρήσει στα $79 το βαρέλι μετά από καιρό. Όμως τώρα με τις πιθανότητες να υπάρξει άμεση συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία του στενού του ορμούς να μειώνονται, καταλαβαίνεις πως θα αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων, η τιμή του πετρελαίου θα αυξάνεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε και το χειμώνα, διότι εδώ βλέπω δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο να βαράνε καμπανάκια. Παράνε καμπανάκια, μην πω ότι χτυπούν και καμπάνες ήδη δηλαδή. Αναφορικά με το πόσο θωρακισμένη είναι ενεργειακώς η Ευρώπη εν ώψη και του χειμώνα, τα ευρωπαϊκά αποθέματα διαβάζω στο 58%, οπότε αυξημένη κίνδυνη εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με το φυσικό αέριο πάντα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να περιορίζει τις ροές LNG και να ενισχύει τον ανταγωνισμό με την Ασία. Αυτά λένε εκεί έξω, παιδιά. Και ο χειμώνας προμηνύεται πάρα μα πάρα πολύ δύσκολος, με την Ευρώπη να έχει αποθέματα σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα εν ώψη του χειμώνα, και αυτό αναμένεται να επηρεάσει γενικότερα και τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Εννοείται μακροπρόθεσμα και την τσέπη μας. Πιέζονται τιμές και στο ρεύμα γενικότερα. Αν θα δείτε τις τιμές στην χοντρική, καταγράφονται ήδη σημαντικές αυξήσεις. Όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας χώρα, σε ό,τι έχει να κάνει και με την Ιβηρική, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Σημαντικές αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 8 και το 9 και το 10%. Λοιπόν, αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εμείς θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 7 και 4. Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμός.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Bella FM.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Αλμαϊς Μίκος στέφθηκε ο Μιλτός Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Διασώστες στην Πολυκάλη κατάφεραν χθες 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια. Γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του δεν δίστασε να αποκαλέσει την Ιρανική ηγεσία πανούργους διαπραγματευτές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοία υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται εντωμεταξύ να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Άγιου Παντελεήμονου στο Χαλάνδρη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε για μία ακόμη φορά ο Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου, προκαλώντας συγκίνηση και περηφάνεια σε όλους τους Έλληνες. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, στο Άλμα Σεισμικό, στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του, στα 8,44 μέτρα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό του 2020 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων. Να τον ακούσουμε.
13: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
15: Στο τέλος πήγε αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
13: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
14: Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο, για μία ακόμη φορά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, διασώστες στην Πολυκάλη κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια. Γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο που ο κόσμος αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που αγνοούνται, ανεβάζουν τον αριθμό των αγνωμένων στους 4.000. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του ΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, τι δήλωσε για το σεισμό.
16: Τα γεγονότα αυτά οφείλονται στη σύγκρουση μεταξύ της Νότιας Αμερικής, της Πλάκας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Εκεί οφείλονται και έχουμε ανεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.
14: Στη σύγκρουση τώρα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα Ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι και άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από μεσολαβητές. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά, να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίο υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφότου το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, φέρεται να αρνείται τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξ όψεως μόνο τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. Με αυτό συμμετείχα σε διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Συγκατηγορούμενους μου, τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο, φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο, που μάλιστα βρίσκονται δεκάδες λουόμενοι. Στην υπόθεση έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας Σύρους, δώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Στην πολιτική επικαιρότητα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει ψηλά τον πύχη των εκλογών. Η δήλωσή του πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το δεύτερο γύρο προκλέσε την αντίδραση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ. Και τα δύο κόμματα απάντησαν σε υψηλούς τόνους αφήνοντας προσωπικές αιχμές για την αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα.
17: Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχει αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει. Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό κατά την άποψή μου θα είναι μια αρνητική εξέλιξη για τον τόπο.
14: Στην επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία, επιμένει η κυβέρνηση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το καλάθι της οποίας θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η χαλάρωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου, φθηνά δάνεια 5 δισευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
18: Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τι επιτόκιο? 0,35%. Αφορά την οικογένεια, αφορά τις νέες τους νέους, αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
14: Σε άλλες ειδήσεις, ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 66χρονου στις Σέρες, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα το απόγευμα της Κυριακής. Για την υπόθεση κρατούνται ο αδερφός και ανιψιός του θύματος, τους οποίους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ο 66χρονος, μια μέρα πριν βρεθεί νεκρός, είχε καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατος του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Περισσότερα από 4,5 κιλά κάναβη, 688 γραμμάρια ροζ κοκαίνης και πάνω από 20.000 ευρώ είχαν στις πιο εφάνταστες κρυψώνες δύο 23χρονοι που συνελήφθησαν στη Μύκονο. Από τα μέσα Ιουλίου, χρησιμοποιώντας μοτοσυκλέτες, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες έξω από γνωστά κλαμπ και κέντρα διασκέδασης του νησιού. Σε κατοικών έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κοκαίνης μέσα σε πλαστικά τάπερα αλλά και ποσότητες κάναβη σε μπαγαζιέρα μοτοσυκλέτας. Σε μια μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση υπήρχε ειδική κρύπτη πάνω από τον όπου μέσα σε κάλτσα εντοπίστηκαν χρήματα, ποσότητα ροζ κοκαίνης και ινδική κάναβη. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου. Θύμα τηλεφωνικής απάτησης έπεσε 79χρονη γυναίκα στην Ηλία. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον τεχνικό του ΔΔΕ. Της ανέφερε ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και με το πρόσχημα ότι κινδύνευαν να καταστραφούν πολύτιμα αντικείμενα, την έπεισε να τοποθετήσει περίπου 6.000 ευρώ που είχε στο σπίτι, αλλά και κοσμήματα σε σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι της. Λίγο αργότερα οι συνεργοί του άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές. Από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου καταγράφηκαν 4 απάτες με τη λία να φτάνει τις 40.000 ευρώ. Η Ρωσία χρησιμοποιεί συστήματα drones για να δοκιμάσει τις αντιρροπορικές άμυνες της Ευρώπης, αναζητώντας αδυναμίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτεί, δήλωσε ανώτατο στρατιωτικός αξιωματούχος της Γερμανίας σε συνέντευξή του. Η Ρωσία μας δοκιμάζει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις τακτικές της εν ώψη μιας μελλοντικής σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι και βιώσιμοι. Τονίσε ότι για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, ο γερμανικός στρατός και άλλοι φορείς στην υπηρετική Ευρώπη θα πρέπει να αγοράσουν όπλα που διατίθενται έτοιμα προς πώληση, ενώ Ευρώπη θα πρέπει να επεκτείνει την αμυντική βιομηχανική της βάση. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου. Εκτιμάται πως η φωτοβολταϊκή παραγωγή θα μειωθεί προσωρινά κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, καθώς ο ήλιος θα έχει ήδη Δύση ή θα βρίσκεται στο στάδιο της Δύσης του εκείνη την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη ΤΖΕΣΕΚΑ στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα playoff του Conference League. Τα γκολ του τριφυλίου σημειώσαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Σιρίλ Τέσσερς. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Καθοριστική αποδείχθηκε η αποβολή του Κώστα Φορτούνη στο 80 λεπτό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούφο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Ο τελικός του Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι, ο Απόστολος Ίσκος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1:54.06. Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Λιάνα Κουτσούπη.
19: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκύλης.
6: Sky 100,3.

Επιστρέψαμε. Πολύ, πολύ καλημέρα σα. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σα. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν τη εκπομπή χωρί περιστροφέ. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρο Μωραϊτή στο τηλεφωνικό κέντρο και Πέτρο Κυρκυλή στο μικρόφωνο. Να ευχηθούμε περαστικά στον Πρωθυπουργό. Είχε ένα ατύχημα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα Χανιά που βρίσκεται και κάνει τις διακοπές του με το ποδήλατο. Την πάτησε σαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Τα θυμάσαι αυτά που είχαν γίνει πριν από κάμποσα χρόνια. Και τι είχε πάει να κάνει τότε ο Γιώργης? Είχε πάει να βάλει εν κοινή στην αλυσίδα. Μάλιστα. Πολύ έξυπνο αυτό. Επιτυχία. Μεγάλη προσοχή, κύριε Πρόεδρε. Προσοχή με τα ποδήλατα και αυτά. Προσοχή. Δεν έπαθε κάτι σοβαρό. Έτσι τραυματίστηκε στο χέρι του. Είχε κάποιες εκδορές και κάποια εγκάφματα σε ορισμένα σημεία του σώματός του, τα οποία προκλήθηκαν από την τριβή. Πήγε εκεί στο νοσοκομείο των Χανίων. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όλα καλά.

0: Η κυβέρνηση μετράει τα λεφτά τα οποία έχει στο ταμείο για να δει τι θα δώσει, τι θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα είναι από τα τελευταία πακέτα μέτρων εν ώψη των εκλογών, οπότε εκεί πρέπει να είναι πολύ στοχευμένα αυτά τα μέτρα, διότι τα μέτρα θα μετατραπούν και σε ψήφι, θέλει να πιστεύει η κυβέρνηση. Δηλαδή θα δούμε αν τι ψάρια θα πιάσει τέλος πάντων όταν θα γίνουν εκλογές. Χθες είχαμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr και την Ελένη Στεργίου. Μια συνέντευξη που παίζει πολύ τις τελευταίες ημέρες στα μίντια. Και έχει και τρίτο μέρος σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά, σειρά ολόκληρη γυρίσατε εκεί? Η συνέντευξη, τριλογία είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Πάντως είναι μια έξυπνη κίνηση αυτή που έκαναν στο in.gr. Να τα βλέπουμε και εμείς στο δικό μας το μαγαζί. Γι' αυτό το λέω. Διότι συνήθως όταν παίρνεις μια συνέντευξη από έναν πολιτικό αρχηγό, πέσει μια μέρα δηλαδή παντού και μετά έφυγε. Πας παρακάτω να δεις τι είπαν οι υπόλοιποι πολιτικοί κτλ. Τώρα που το έχουν κάνει έτσι, παίζει κάθε μέρα η συνέντευξη παντού. Παίζει κάθε μέρα παντού η συνέντευξη, οπότε νομίζω πως η τακτική ήταν πάρα πολύ σωστή. Δεν ξέρω αν το ζήτησε το επιτελείο του κ. Τσίπρα ή αν ήταν απόφαση του μέσου ενημέρωσης. Και προσέξτε, δίνει συνέντευξη σε μια εποχή που όλοι έχουν φύγει για μπάνια. Βλέπε Μητσοτάκη, είναι στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νίκος Ανδρουλάκης δεν βλέπω να κάνει κάτι, δηλαδή να υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Είχε πάει στα Καμένα, τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Οπότε παίζει μόνο Τσίπρας παντού. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας, αυτό το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr και την Ελένη Στεργίου. Θυμίζω πως ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα συμφέροντα δίνοντας συνέντευξη στο in.gr του Βαγγέλη Μαρινάκη. Βρες το λάθος σε αυτή την πρόταση, αν μπορείς. Πρόεδρε, άσε τα αστεία με τα συμφέροντα με τα οποία συγκρούστηκες και θα συνεχίσεις να συγκρούεσαι το επόμενο χρονικό διάστημα. Άσε τα αστεία για το Μάνο Βουλαρίνο. Άστα για αυτόν, μην του παίρνεις τη δουλειά. Έχει και δύο παιδιά ο άνθρωπος, του κλέβεις τώρα το ψωμί. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να τον οδηγήσουμε το Μάνο μας στην ανεργία. Στα σοβαρά, ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας και αυτή τη συνέντευξη, νομίζω καταλήγει στο ότι έχει τρία προβλήματα να λύσει, να αντιμετωπίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι ότι δεν λέει κάτι το τόσο διαφορετικό, το τόσο ριζοσπαστικό σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προσπαθεί να παρουσιαστεί ως πιο μετριοπαθής ο κύριος Τσίπρας, αλλά πάνω κάτω τα ίδια που έλεγε και πριν από μερικά χρόνια, λέει και τώρα. Οπότε δεν ξέρω αυτός ο πολιτικός λόγος πόσο μπορεί να συγκινήσει εκ νέου το κοινό, τον κόσμο, τους πολίτες. Το δεύτερο, δεν έχει περάσει πολύ καιρός από όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η λύθη εδώ δεν λειτουργεί και τόσο πολύ ώστε να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία από τους πολίτες. Και το τρίτο και σημαντικότερο για μένα, το λέω από την πρώτη στιγμή από όταν ανακοίνωσε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα ο κύριος Τσίπρας, για να δώσει ο κόσμος μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα, που δεν είναι εύκολο και πλην της περίπτωσης του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχει συμβεί και ποτέ να κάνει κάποιος ένα μεγάλο πολιτικό comeback. Εκεί ήταν βεβαίως άλλα τα δεδομένα και άλλες συνθήκες και άλλο προφανώς το πολιτικό μέγεθος του ανδρός, δεν το συζητάμε αυτό. Θα πρέπει πρώτα να έχεις κάνει γενναία αυτοκριτική. Εγώ δεν είδα ούτε στο βιβλίο του Οδύσσια να κάνει γενναία αυτοκριτική, ή τέλος πάντων την αυτοκριτική την οποία περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Να βγει να πει, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα ότι στο μεταναστευτικό τα κάναμε τότε με την ειδωμένη μαντάρα. Σουλατσάραν όλοι οι μετανάστες και εδώ δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την όποια μεταναστευτική ροή. Να βγει να πει ότι με την οικονομία επίσης τα κάναμε θάλασσα. Και με τις διαπραγματεύσεις και το Γιάννη Βαρουφάκη και μετά φορολογώντας ό,τι πετάει και ό,τι κινείται. Πολύ ανοιχτά να τα πει αυτά, με ειλικρίνεια δηλαδή να μιλήσει στον κόσμο και τότε ο κόσμος, ξέρεις, με συμπάθεια θα βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και μιλάει με τέτοια αυτοκριτική διάθεση για τα πεπραγμένα του. Πάντως έχει αυτοπεποίθηση ο πρόεδρος. Θα ακούσουμε ένα πρώτο ηχητικό απόσπασμα που έχουμε. Κύριε Βραχρέ, πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει η Ελλάς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές?
1: Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα.
2: Έχει αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση.
1: Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει.
0: Ιθάκη το βιβλίο του κύριου Τσίπρα, όχι Οδύσσια, Οδύσσια είπα εγώ, επηρεασμένος από τον Όλαν. Μάλιστα. Θα του ζητούσε μετά πνευματικά δικαιώματα ο Όλαν. Ας τα να πάνε. Οπότε έχασε χρυσή ευκαιρία, πρόεδρε. Οδύσσια θα έπρεπε, όχι Ιθάκη. Τι άλλο έχουμε να ακούσουμε. Για τους χρηματοδότες του κύριου Τσίπρα. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση και από τους πολιτικούς του αντιπάλους για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα, τα γραφεία, τους υπαλλήλους, την επικοινωνιακή ομάδα την οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Διάφορες προτάσεις που έχουν γίνει σε διαφόρους έχουν κυκλοφορήσει αυτά. Σε μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή έχουν προσεγγίσει άνθρωποι του κύριου Τσίπρα κάποιους ανθρώπους που έχουν έτσι μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή και τους έχουν προτείνει κάτι μισθάρες με το συμπάθειο, κάτι μισθούς πολύ μεγάλους. Τι είπε για αυτά ο κύριος Τσίπρας, για να ακούσουμε.
1: Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν. Στοιχεία τα οποία θα τα βγάλουμε στη δημοσιότητα.
3: Αυτό πρέπει να ρωτήσω.
1: Τους αφήνουμε να λένε.
3: Έχετε
1: τώρα
3: κάποιο πλάνο,
1: τους αφήνουμε
3: σχέδιο
1: να λένε για να εκτίθενται.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τσίπρα. Καλό θα ήταν βέβαια με διαφάνεια να τοποθετείτε επί όλων αυτών. Δηλαδή, ήδη θα έπρεπε να έχει παρουσιάσει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το κόμμα του, το κόμμα Ελλάς, ώστε να μην υπάρχει παρά μικρή σκέα. Θα ήταν πολύ εύκολο να το έχει κάνει και αυτό. Δεν το έχει κάνει. Και μετά είναι λογικό να υπάρχουν συζητήσεις και να αναπτύσσονται και διάφορες θεωρίες σχετικά με τους χρηματοδότες του κόμματος. Για πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Θα ασχοληθούμε με τα προγράμματα Εξοικονομώ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του το θέμα, διότι εδώ, παρά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί μέσω αυτών των προγραμμάτων για να προχωρήσουν τα νοικοκυριά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, την τελευταία πενταετία είναι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί, μόλις το 9,5% έχει προχωρήσει σε μια σοβαρή αναβάθμιση και δεν ξέρω και αν αρκεί αυτή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, να θωρακιστεί επαρκώς το σπίτι του καθενός και της καθεμιάς, διότι εδώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις θερμικής προστασίας. Οι ειδικοί τα λένε αυτά σε σχέση με τα νέα κλιματολογικά δεδομένα τα οποία έχουμε πάντα, έτσι. Και εδώ υπάρχουν διάφορες αιτίες τις οποίες μπορεί κανείς να αναφέρει. Πάμε επίσης από παράταση σε παράταση και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν γίνεται 3 προγράμματα εξοικονομώ ακόμη να μην έχουν ολοκληρωθεί. 21, 23, 25. Υπάρχει πρόβλημα στην αρχιτεκτονική αυτών των προγραμμάτων και το πρόγραμμα εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις πήρε παράταση μέχρι και τον Νοέμβριο. Στέφανος Παλατζάς, ο μηχανικός της καρδιάς μας, πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σου Στέφανε, τι κάνεις, καλημέρα, σε καλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, καλά είμαι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάντα στις συζητήσεις μας προσπαθούμε να αναδείξουμε την προβληματική πτυχή αυτών των προγραμμάτων. Έχουν αρκετά προβλήματα, δομικά προβλήματα, τα οποία και εσύ μέσα από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει έχεις επιχειρήσει να τα αναδείξεις.
4: Ναι, απλά τώρα ήρθαν και τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία
0: τι λένε,
4: βεβαίωσαν. Δεν σε άκουσα.
0: Τι λένε αυτά τα στοιχεία της Ελστάτ?
4: Αυτά που είπες και εσύ, ότι είμαστε από τους τελευταίους της Ευρώπης στην ανακαίνιση την τελευταία πενταετία. Είμαστε στο 9,5% των κατοικιών όταν η Ευρώπη είναι στο 23,5%. Όχι ότι και η Ευρώπη είναι στο καλύτερο νούμερο, δηλαδή δεν είναι ούτε το 23,5% καλό νούμερο. Αν δούμε ότι η Ολλανδία, για παράδειγμα, έχει φτάσει να έχει ήδη ανακαινήσει το 60% των κατοικιών της, το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: 6 στα 10 σπίτια έχουν ανακαινήσει εκεί.
4: Στην Ολλανδία, ναι.
0: Φοβερό.
4: Ο δεύτερος είναι με διαφορά στο 35, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Άρα, αλλά αυτούς που πρέπει να ακολουθήσουμε ή να τους αντιγράψουμε ενδεχομένως, θα δούμε τι κάνουν σωστά, είναι οι Ολλανδοί. Θα μου πεις παραπάνω σε σχέση με αυτή την περίπτωση, ενδιαφέρει νομίζω και τον κόσμο. Μικρή διακοπή και διαφημίσεις.
4: Δεν είναι πάντα εύκολο να αντιγράψεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Διότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην κάθε χώρα, το καταλαβαίνω. Διακοπή για διαφημίσεις πρέπει να κάνουμε, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το κομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο άλμα Ισμίκο στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα, στην τέταρτη προσπάθεια του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πεντάωρης πολυκατοικίας, διασώστηκε στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρκαγιά κατά πλοίο υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Στον εντοπισμό για τη διάσωση συνολικά 147 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβους, προχώρησε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 περιστατικά από χθες το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερόνο Άγιο Παντελεήμονο στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιο σε ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Συζητάμε με τον Στέφανο Παρατζά για τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας μας, ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων μας. Έλα, Στέφανε, μας έλεγες για την περίπτωση της Ολλανδίας, που είναι η Ολλανδία η χώρα αυτή, ναι, η οποία έχει ξεχωρίσει σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της.
4: Ναι, έχει ξεχωρίσει γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει υιοθετήσει την ολιστική προσέγγιση ανακαίνησης του κτηρίου, δηλαδή να το κάνω όσο καλύτερο γίνεται σήμερα. Και το δεύτερο είναι ότι έχει θετήσει μια τεχνολογία η οποία έχει γίνει πανευρωπαϊκά γνωστή ως Energy Sprung. Εσύ που ξέρεις και λίγο γερμανικά καταλαβαίνεις ότι είναι Energy Sprung, δηλαδή ένα άλμα στην ενέργεια. Σε ελεύθερη μετάφραση κάνω την αναβάθμιση με τη μία. Στην πραγματικότητα δηλαδή προκατασκευάζουν ένα καινούριο κέλυφος του κτηρίου και πάνε και το τοποθετούν μέσα σε μία εβδομάδα. Έχει τελειώσει πλήρως η ανακαίνιση του
0: κτηρίου. Τόσο γρήγορα.
4: Τόσο γρήγορα, ναι. Μία με δύο εβδομάδες.
0: Αυτό είναι ακριβό τώρα. Μήπως έχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο το συνοδεύει αυτή η παρέμβαση.
4: Όχι, δεν είναι ακριβό, διότι έχουν την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική γνώση για να το κάνουν. Αλλά τους βοηθάει και πάρα πολύ η τυπολογία των κτηρίων, τα οποία δεν έχουν. Μοιάζουν με κουτιά, να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν αμέσως να φτιάξουν τέσσερις τείχους. Ένα καινούριο κουτί δηλαδή, και να πάνε να κλείσουν το παλιό κουτί.
0: Καταλαβαίνω πως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει εδώ στην περίπτωση της Ελλάδας.
4: Όχι, αλλά είναι εύκολο να γίνει σε άλλους τύπους κτηρίων στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στα σχολεία. Και εμείς έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Κάνουμε στο Δήμο Κηφισιάς ανακαίνιση σχολείων, και στο δεύτερο λύκειο της Κηφισιάς θα δοκιμάσουμε αυτή την τεχνολογία, δηλαδή θα πάμε σε μία πλευρά του σχολείου να κάνουμε μία προκατασκευασμένη θωράκιση με μόνωση και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.
0: Και αυτός ο τρόπος μόνωσης του κτηρίου είναι πολύ πιο αποδοτικός από αυτόν που κάνει σήμερα ο κόσμος, που πάει και αλλάζει τα κουφώματα, κάνει απ' έξω μία θερμοπρόσωψη.
4: Είναι πιο αποδοτικός για τον εξής λόγο. Πρώτα-πρώτα, διότι έχει μελετηθεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν έχει διαφορά ως προς την τεχνολογία. Έχει διαφορά ως προς τη λογική τοποθέτησης. Δηλαδή δεν βάζω απλώς τη μόνωση. Βάζω ένα ολόκληρο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να είναι μεταλλικό, μπορεί να είναι ξύλινο, μπορεί να είναι κάτι άλλο προκατασκευασμένο, στο οποίο πλαίσιο έχω τοποθετήσει από πριν, από το εργοστάσιο, και τη μόνωση και το κούφωμα και νέα υδραυλικά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα οποία χρειάζονται για την ανακαίνιση του κτηρίου. Άρα πάω με τη μία και τα κάνω όλα. Γι' αυτό και λέγεται αυτό Energy Sprong.
0: Ναι. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες και του νέου εξοικονόμου, το οποίο θα έχει ένα καινούριο στοιχείο. Ήθελα την άποψή σου. Μπαίνουν στο παιχνίδι πια και οι πάροχοι. Θεωρείς πως αυτό θα βοηθήσει ή όχι?
4: Ναι. Θα μπορούσε να βοηθήσει αν γίνει σωστά. Και τέλος πάντων, αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή, Πέτρο, είναι ότι, όπως ξαναλέω πανηγυρικά, αποδείχθηκε από τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, ότι τα προγράμματα επιεξοικονομώ μέχρι σήμερα απέτυχαν. Και γιατί απέτυχαν? Γιατί πρώτα-πρώτα μοιράστηκε την τελευταία πενταετία 1,8 δις σε 150.000 κατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε κατοικία πήρε περίπου 12.000 ευρώ για την ανακαίνισή της.
0: Ναι.
4: Αυτά τα λεφτά σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν για να κάνεις ουσιαστική
0: ριζική
4: ανακαίνιση.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι πάρα πολύ λίγα. Ναι. Και αν βάλεις
0: δύο. Άρα, τι σου η ανακαίνιση ήταν αυτή που έγινε, δηλαδή? Κάποιοι κάνανε απλώς κάποια μερεμέτια.
4: Έχει και κάτι άλλο σημασία. Ναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναμονάδα κόστος

0: σε τον κατασκευαστικό πληθωρισμό. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πληθωρισμού που έχουμε σήμερα έγινε ακριβώς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ στην Οικοδομή. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε δύο σημαντικά πράγματα και αυτά είναι, πρέπει κάποιος επιτέλους να βγει και να πει «Παιδιά, αποτύχαμε». Αυτά είναι η στεγαστική κρίση. Ό,τι και να κάνει, αντί να μειώνει τα ενίκια και τις τιμές,
1: αυξάνει.
0: Και στο εξοικονομώ, όσο και να επιδοτεί, τόσο μειώνεται το αποτέλεσμα αυτής της ενεργειακής αναβάθμισης των δηλίων.
1: Άρα εσύ λες, είσαι βέβαιος γι' αυτό. Είναι η δουλειά σου, το γνωρίζεις.
0: Δεν το λέω εγώ πια, το λένε τα νούμερα.
1: Ναι, το λένε και τα νούμερα, ότι αυτοί που κάναν τις παρεμβάσεις δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή του θωράκιση στο σπίτι τους. Αυτοί που κάναν
0: κουμπί που ολοκλήρωσαν το εξοικονομώ. Ας μας αποδείξει κάποιος το αντίθετο, ότι μπορεί, ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Πάμε τώρα στους παρόχους που με ρώτησες.
1: Ναι. Στους παρόχους και είναι... να μου πεις, αν θέλεις, εν συντομία, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, και για τις ενεργειακές κοινότητες. Ένας θεσμός,
0: ναι,
1: τον οποίο τον υιοθέτησε και η χώρα μας, νομίζω ήταν από τις πρώτες, δεν έχει προχωρήσει καθόλου όμως. Θα ήταν μια λύση.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν στους παρόχους. Ουσιαστικά δεν είναι οι πάροχοι αυτοί που απλά μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι οι λεγόμενες εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, που είναι θετημοθετημένες και στην Ελλάδα, ή αλλιώς στα αγγλικά ESCO, Energy Services Companies. Αυτές οι εταιρείες τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να κάνουν το εξής. Με πολύ απλά λόγια, να έρθουν να πούνε στον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, θα στο ανακαινήσω εγώ με δικά μου λεφτά και εσύ θα με πληρώνεις από το λογαριασμό της ενέργειας που θα εξοικονομείς για τα επόμενα 20 χρόνια, 15 χρόνια, ανάλογα με τη σύμβαση. Άρα με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, η χρηματοδότηση πάβει να είναι επιδότηση και γίνεται μια χρηματοδότηση ιδιωτική. Έτσι. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δουλεύει σε αρκετές χώρες, κυρίως δουλεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, και είναι αρκετά αποτελεσματικό εφόσον ο σχεδιασμός που γίνεται της ανακαίνησης είναι ουσιαστικός και ολιστικός, δηλαδή η εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών, ο επενδυτής, ξέρει πολύ καλά ότι τα λεφτά που θα βάλει θα τα πάρει πίσω σίγουρα, διότι το σχτίριο θα αρχίσει να συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από όσο συμπεριφέρεται σήμερα ενεργειακά.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα λένε ότι θέλουν να το βάλουν και στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορούν ή υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για να γίνει. Βασικά με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο χρηματοδοτικός βραχίωνας για να κάνει αυτές τις επενδύσεις. Οι πάροχοι βρίσκονται σαν μια ενδιάμεση λύση, αλλά οι πάροχοι, καταλαβαίνεις, ότι δημιουργούν μια αντίφαση. Δηλαδή, θα πάει αυτός ο οποίος σου πουλάει ρεύμα να σου πει πώς θα πληρώνεις λιγότερο ρεύμα. Είναι λίγο αντιφατικό. Δεν δουλεύει.
1: Ναι, μια αντίφαση υπάρχει.
0: Άρα θα σε βάλει να κάνεις κάποια σιγουράκια, να τα πω έτσι, θα σου πουλήσει ένα καινούριο κλιματιστικό, θα σου πουλήσει κάποιες οικιακές συσκευές καλύτερες.
1: Ναι, γιατί έχει όφελος από αυτό προφανώς. Μπορεί να είναι και δικά του προϊόντα στην περίπτωση αυτή. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θυμίζω ότι υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι έχουν στον όμιλό τους αλυσίδες καταστημάτων.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω και εγώ. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου που λες. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει σωστά αυτή τη φορά το εξοικονομώ, ότι η αρχιτεκτονική του δεν θα είναι λανθασμένη όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε.
0: Τώρα, όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες και το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, οι κοινότητες είναι μια οργάνωση πολιτών. Είναι μια κοινοπραξία πολιτών οι οποίοι προσπαθούν βάσει του νόμου να παράξουν ενέργεια μόνοι τους, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ή και να κάνουν τα σπίτια τους, τα κτίρια τους, να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια. Η ενεργειακή κοινότητα λανθασμένα στην Ελλάδα έχει, νομίζει κάποιος ότι είναι μόνο να μαζευτούμε 10-15, να πάμε να νοικιάσουμε ένα χωράφι, να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό και να μοιράζουμε το ρεύμα μεταξύ μας, στα σπίτια μας. Αυτό αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, διότι ο ΔΔΕ με το άλοθη ότι το δίκτυο δεν αντέχει, άρχισε εδώ και μία διετία τα καλοκαίρια να κόβει τα μικρά φωτοβολταϊκά από το σύστημα, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι έχουν ενεργειακές κοινότητες

0: να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν 100% το ρεύμα το οποίο παράγουν.
1: Και καλά, το επιχείρημα του ΔΔΕ είναι ότι υπερφορτώνεται το σύστημα και δεν μπορεί να αντέξει να έρχονται άλλες μονάδες, άλλες κιλοβατόρες.
0: Με αποτέλεσμα αυτές οι ομάδες πολιτών να μην μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνεια που πήραν για να φτιάξουν.
1: Εγκλωβισμένοι άνθρωποι.
0: Και να αρχίσουν να πουλάνε τα φωτοβολταϊκά τους στους μεγάλους παίκτες.
1: Ναι.
0: Άρα, στην πραγματικότητα, οι ενεργειακές κοινότητες έτσι όπως σχεδιάστηκαν και όπως έγιναν, δεν είναι λειτουργικές και δεν είναι βιώσιμες.
1: Και εμείς αυτό πολύ ελληνικό, ρε Στέφανε. Δηλαδή, πας και κάνεις μια επένδυση, βάζεις φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου και μετά σου κλείνουν την πόρτα στα μούτρα. Δηλαδή, τι συμπεριφορά είναι αυτή.
0: Εντάξει, τι να σου πω, πολύ ελληνική όπως το είπε.
1: Ελληνική δηλαδή, τελείως. Δηλαδή μετά ο άλλος τι θα το κάνει το ρεύμα, ας πούμε.
0: Τίποτα, δεν θα το κάνει, θα το πουλήσει.
1: Μα θα πουλήσει όλη την εγκατάσταση. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ Στέφανε, θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά.
1: Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες για μία ακόμη φορά. Πολιτικός μηχανικός ο Στέφανος Παλατζάς και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου.

0: Τα μηνύματα έχω αμελήσει να διαβάσω σήμερα. Τα μηνύματα δικά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο Μπιζάκη, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο και σε σένα φίλε μου. Την καλημέρα μου στη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια και τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τον Νίκο από την Καλαμάτα και την Ελένη από την Καβάλα. Γεια σου Αθανάση Μακρινιώτη, γεια σου Γεράση Μετζιβρά. Ο κύριος Τζιβράς λέει για τον κύριο Τσίπρα, πως ένας μίστερ Τσίπρας με ένα τέτοιο καταστροφικό παρελθόν τολμά να μιλάει σε ρόλο μεσία για ηθικά και οικονομικά μοντέλα και το χειρότερο να παίζει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας ή παραστρατημένη του συνέντευξη διαφημίζονται στο βιβλίο του Ιθάκη που θα έπρεπε να ονομάζεται Φαλκονέρα. Η Δήμητρα, ο Τσίπρας δεν έχει τρία προβλήματα να λύσει, έχει ένα, τον εαυτό του. Δεν μπορεί να αποδομήσει το πολύ κακό παρελθόν του παρά τις προσπάθειες πάλι με τεράστια ψέματα. Ο Μιχάλης από την Άρτα μας θυμίζει πως είναι η επέτειος της μικρής Μαρίας. Να τα λες αυτά για τον Τσίπρα. Okay. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγανίσι, να είσαι καλά φίλε μου. Ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση με τα συμφέροντα στην Κουμουνδούρου που βρέθηκε στο Σούνιο σε βίλα των 500 ευρώ, λέει ο Τάκης. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Γιώργο Κοζόνη, γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης σε σχέση με τη φωτιά του 2021 στην Πάρνηθα και όσα σχολιάζαμε για το γεγονός ότι τελικά δεν κρίθηκε κανείς ένοχος για αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, λέει πως δεν λειτουργήσε και το αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα με κανονάκια που είχαμε αγοράσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του? Κανείς δεν έχει ευθύνη Γιάννη μου, κανείς. Ο Νίκος μας ζητάει να ψάξουμε πόσο στοιχίζει η ενοικίαση σε αυτά τα ελικόπτερα που βοηθάνε στις φωτιές. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας αναρωτιέται αν το ανακριτικό της πυροσβεστικής κάνει τη δουλειά του σωστά. Και ο Ιωάννης Βασάλος ετών 68, να τα κατοστήσετε κύριε Βασάλο, για την υπογειοποίηση καλωδίων του ΔΕΔΙΕ, λέει πως ναι, υπογειοποίηση μέχρι που οι Ρωμά θα βρουν τρόπο να τα ξεθάβουν, να τα κόβουν και να τα καίνε. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Θα τη βρουν την τεχνογνωσία οι Ρωμά, θα το κάνουν και αυτό. Το επόμενο μας θέμα τώρα, θέμα που αφορά και εμένα προσωπικά, αφορά και όλους εσάς που είστε γονείς και έχετε μικρά παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο πλανάτε πάνω από όλους μας όταν έρχεται ο Αύγουστος. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά, πού θα τα αφήσουμε? Ξέρετε, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, όταν ήμουν εγώ παιδί, η λύση ήταν πολύ απλή. Μας έπαιρνε η κυρία Κατερίνα εμένα και τον αδερφό μου και πηγαίναμε όλοι μαζί, δεν δούλευε η μητέρα μου η Κέκα, πηγαίναμε όλοι μαζί στην Κέρκυρα, στον παππού και τη γιαγιά. Τώρα ακόμη και να αφήσεις τα παιδιά στον παππού και τη γιαγιά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη απαιτητική διαδικασία, διότι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν είναι στην ηλικία που ήταν τότε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ανθρώπους άνω των 70 ετών. Οπότε εδώ υπάρχουν summer camp, υπάρχουν κατασκηνώσεις, υπάρχει το γραφείο. Όσοι και πόσοι συνάδελφοι εδώ στον Sky έχουν φέρει τα παιδιά τους αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Σας λέω πολλοί τα φέρουν τα παιδιά τους. Ας πούμε ο Μάνος Βουλαρίνος φέρνει τα παιδιά του αυτή την εβδομάδα, διότι ο άνθρωπος δεν έχει που να τα αφήσει και τα ακούτε και από την εκπομπή νομίζω τα παιδιά. Παρεμβαίνουν στην εκπομπή του Μάνου Στότιναν. Λοιπόν, το βάπτισμα του πυρός είναι αυτό. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες η Ιωάννα Φωτιάδη, η καλή συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή. Είναι και η ίδια γονέας. Οπότε την παρακάλεσα να τα πούμε. Γεια σου Ιωάννα μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι σε άδεια, αλλά όπως λες και εσύ, όταν είμαστε γονείς, τελικά άδεια δεν έχουμε κανονική.
0: Άδεια ποτέ.
1: Και πάλι δουλεύουμε κάπως.
0: Άδεια ποτέ. Και μη σου πω, πιο ξεκούραστα νιώθουμε να είμαστε στη δουλειά μας παρά στο σπίτι μας που έχουμε ένα βουνό δουλειές να κάνουμε και με τα παιδιά. Άστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μαζεύονται, ναι. όπως
0: το καλοκαίρι
1: λες...
0: πάντως είναι ένα puzzle έτσι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους γονείς πια το καλοκαίρι. Τι θα κάνεις με τα παιδιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει λίγο τζέγκα πιο πολύ. Ναι. Σχεδόν όχι puzzle, γιατί αν φύγει κάτι, καταστρέφεται κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Κοίταξε, είναι συνολικά αυτή η αγωνία ξεκινάει, αν δουλεύουν μάλιστα και οι δύο γονείς, ξεκινάει αυτή η συζήτηση για να βρεις μια λύση από τον Απρίλιο ή από τον Μάιο. Γιατί ο Αύγουστος είναι βέβαια ο χειρότερος μήνας, αν κάποιος δουλεύει. Γιατί δεν λειτουργούν και summer camp, έχει πολύ αδειάσει, έχουν όλοι φύγει, δηλαδή οι επιλογές είναι ακόμα λιγότερες. Οπότε ίσως για τον Αύγουστο που ανέφερες και πριν να είναι λίγο μονόδρομος οι εργαζόμενοι γονείς να πάρουν τα παιδιά στο γραφείο. Αλλά συνολικά από 15 Ιουνίου είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα, είναι σχεδόν 3 μήνες, δηλαδή 3 μήνες παρά 2-3 μέρες οι διακοπές. Βέβαια, εντάξει, ένας εκπαιδευτικός θα σου πει ότι είναι πολύ λογικό, γιατί έχουμε θέσεις θερμοκρασίες που είναι δύσκολο να γίνει μάθημα. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με χώρες που μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία. Αυτή τη βδομάδα μου έλεγε μια φίλη ότι στη Δανία ανοίγουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν άλλο καιρό. Αλλά εμάς
0: άλλο το κλίμα εκεί. Σε εμάς τώρα δεν φαντάζεται κανείς να κάνουν τα παιδιά Ιούλιο μήνα μάθημα.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Εκείνοι ξεκινάνε.
0: Πάντως να πούμε κάτι εδώ. Οι παιδικοί σταθμοί, για παράδειγμα, έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα των γονιών. Το λέω γιατί αυτό το summer camp το έχουν υιοθετήσει σχεδόν όλοι οι παιδικοί σταθμοί, ειδικά ιδιωτικοί. Και πλέον 15 Ιουνίου κλείνει ο παιδικός σταθμός. Αναφέρομαι στις μικρές ηλικίες τώρα, στα μικρά παιδιά. Μετά για ένα μήνα. Κανονικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα και πηγαίνουν στην περίπτωση τη δική μας, τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό που στέλνουμε τα παιδιά. Το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο ήταν, Ιωάννα, ότι το summer camp είχε περισσότερα παιδιά από ό,τι είχε πριν. Δηλαδή, φοβερό.
1: Είναι φοβερό, γιατί πάει όντως μέχρι 30 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και για να είμαστε δίκαιοι, και οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί πάνε μέχρι 30 Ιουλίου.
0: Πάνε μέχρι
1: για
0: τότε.
1: Κάποιο λόγο, ναι, για κάποιο λόγο μετά θεωρεί το σύστημα ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη. Με το που γίνεσαι 4-4,5 είσαι ok. Βγαίνει στη ζωή, οπότε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τους παιδικούς σταθμούς, τους αφήνουμε στην άκρη. Γιατί εμένα μου έλεγαν οι άνθρωποι πέρσι ότι το πάμε μέχρι 30 Ιουλίου. Πόσο να το πάμε, διότι 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουμε, κλείνουμε ένα μήνα δηλαδή. Να μην κλείσουμε ούτε ένα μήνα, γίνεται αυτό. Πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί, οι παιδαγωγοί, να ξεκουραστούν έτσι κάποια στιγμή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και οι χώροι πρέπει να, πιθανότατα, και απολυμάνσεις να γίνουν
0: όλα
1: και
0: οι
1: επιδιορθώσεις να γίνουν,
0: ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι λογικό. Οι εναλλακτικές, ουσιαστικά μετά τα 4 ξεκινάει η σοβαρή συζήτηση. Οι εναλλακτικές είναι όντως όταν αρχίζει υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι πιο πολλές οι εβδομάδες, ειδικά σε αυτό το διάστημα από 4 μέχρι 6-7 που είναι και λιγότερες, δηλαδή λιγότερα τα προγράμματα, αυτά τα summer camp στα οποία ένα παιδάκι γίνεται δεκτό, εκεί οι επιλογές είναι πολύ λίγες, η αλήθεια είναι. Και αρχίζουν και τίθενται πολλά ερωτήματα. Όπως λες και εσύ, οι παππούδες δεν είναι πλέον τόσο ετοιμοπόλεμοι, ή αυτοί που είναι νεότεροι δουλεύουν, γιατί δεν συνταξιοδοτούνται στην ηλικία που συνταξιοδοτούνταν τη δεκαετία του 80.
0: Ναι. Άρα δεν έχουν έναν τόσο ενεργό ρόλο ώστε να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ για αρκετές εβδομάδες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω για τους περισσότερους.
1: Ναι, δηλαδή αυτοί που, ακόμα και αν κάποιος είχε γίνει παππούς νέος γύρω στη, από 60 στο
0: έχει δουλειές,
1: το πιο
0: ξέρω
1: ότι το εργάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια,
1: οπότε, είναι παροπλισμένοι και εκείνοι. Μετά νομίζω ότι αρχίζουν λίγο οι λύσεις λίγο
0: υβριδικές,
1: εκ των ενόντων. Δηλαδή πολλοί γονείς παίρνουν εναλλαξάδια. Έχω ακούσει και για πολλές ειδικά μαμάδες που όταν στο δημόσιο ζητούν άνευ αποδοχών. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να πει να το κάνει ελαφρά, γιατί προφανώς με κάποιο τρόπο κάτι άλλο στέλνει την οικογένεια. Δεν είναι ότι
0: στο εξωτερικό, ξέρεις, τώρα που είχα πάει στη Γερμανία, μου το έλεγαν μαμάδες, φίλες της γυναίκας μου, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία προς το ωράριο. Εδώ δεν το έχουμε ακόμη αυτό. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία αποκτά παιδιά κοιτάει από το 100% που δούλευε πριν να πάει στο 80%, στο 70% με μείωση των αποδοχών, βέβαια. Αλλά θεωρεί λογικό να το κάνει αυτό για να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να είναι με τα παιδιά περισσότερες ώρες. Εδώ δεν υπάρχει αυτό ως πρόβλεψη, δηλαδή, από το εργατικό δίκαιο.
1: Όχι, ως πρόβλημα σίγουρα δεν υπάρχει και σίγουρα, επειδή και εγώ από εκεί έρχομαι αυτές τις μέρες, μου είπαν όλοι την 6 εβδομάδες. Οι έξι από τους 3 μήνες διαφέρουν.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Βέβαια, στο εξωτερικό έχουν κάποιες ενδιάμεσες διακοπές περισσότερων ημερών από ό,τι έχουμε εμείς. Mm-hmm. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν συγκεντρώνονται και πολλές μέρες, ας πούμε, που είναι κλειστό σχολείο, ειδικά για τα παιδιά όσο μεγαλώνουν και φτάνουν στο δημοτικό ή ακόμα και πιο μετά οι έφηβοι, υπάρχει και ο κίνδυνο. Αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, λίγο λαϊκά, να γίνει και κοιλιά. Ναι, δηλαδή είναι τόσες πολλές ημέρες.
0: Η κατασκήνωση είναι μια λύση για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε τώρα, φαντάζομαι, από 3η-4η δημοτικού και μετά.
1: Η κατασκήνωση νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικότητας. Υπάρχουν παιδιά που αυτό που λένε ότι κλαίνε και χτυπιούνται όταν πάνε να τα πάρουν οι γονείς, γιατί τους έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία με δυσκολία θα πάνε ή θα φύγουν το πρώτο τριήμερο, ας πούμε. Επίσης υπάρχει και μεγάλη αγωνία εκ μέρους των γονιών, γιατί ξέρεις και εσύ από την ειδησιογραφία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά και σε κατασκηνώσεις και την εποχή του COVID και με πυρκαγιές και με ίσως κάποια μεμονωμένα περιστατικά, ξέρεις, με ανάρμοση, ας πούμε, συμπεριφορές. Ναι. Οπότε υπάρχει και μια φοβία εκ μέρους των γονιών, την οποία ίσως πρέπει να τη δουλέψουμε μόνοι μας οι γονείς. Mm. Αυτό εντάξει δεν έχει να κάνει, ο καθένας μεμονωμένα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή και για το κείμενο, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν στην online έκδοση, δεν ήταν στην εφημερίδα. Ήταν μόνο.
0: Κακός κάκιστα.
1: Δεν πειρά. Απλά το διευκρινίζω, μην το ψάχνει κάποιος που έχει αγοράσει, γι' αυτό το λέω. Μίλησα με την κυρία Πασπάλη, την παιδοψυχολόγο, η οποία μου έλεγε ότι παλιά είχαμε την οτροπία για την κατασκήνωση, ότι ένα παιδί ξέρω είναι ντροπαλό, είναι κολλημένο με τους γονείς του. Ας το στείλω να αντρωθεί, ας πούμε, ναι, να μεγαλώσει.
0: Να
1: αυτό τώρα είναι μάλλον μια παγίδα που είναι λάθος. Mm-hmm. Πρέπει κανείς να συνεκτιμήσει, βλέποντάς το και στην καθημερινότητα, ναι, και στο σχολείο και το υπόλοιπο διάστημα, αν έχει είναι έτοιμο, τέλος πάντων, για αυτό το
0: και
1: δίμα.
0: Και να αρέσει στο παιδί, το πες και εσύ στην αρχή, να του αρέσει δηλαδή, να μην αυτό το κάνει ως αγκαρία τώρα, και αυτό είναι πολύ, ναι, σημαντικό. Μάλιστα.
1: Και ίσως το είναι μια γέφυρα να πάει και με ένα παιδάκι γνωστό. Mm. Δηλαδή πάει την πρώτη φορά και είναι ίσως, ναι, σαν να
0: είναι και πιο εύκολη προσαρμογή σε μια τέτοια περίπτωση. Έχει δίκιο. Μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι και κρίμα τις πρώτες 3 μέρες κάποιο να φύγει, γιατί. Επειδή όντως δεν είναι ούτε όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται ασφαλιστικά, δηλαδή πολλοί το πληρώνουν μόνοι τους, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω κατά πόσον δικαιούνται να πάρουν επιστροφή χρημάτων, δηλαδή, ναι, έχουν κάνει, σωστό, μια επένδυση και οι γονείς. Εγώ νομίζω ότι ναι, για παιδιά που είναι έτσι πιο, που φαίνεται ότι τους αρέσει και η παρέα και η φύση και είναι πιο ανεξάρτητα, εγώ νομίζω ότι μάλλον ακούγεται μια από τις καλύτερες λύσεις. Στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλά summer camp, ναι, μάλιστα μου λένε και πολλοί φίλοι ότι κάποια από τα πιο, ας πούμε, γνωστά που γίνονται από πολιτιστικούς φορείς, μουσεία και όλα αυτά, πολλές φορές φεύγουν οι θέσεις μέσα σε 7 λεπτά. Μπαίνουν
0: ονέργοι γονείς
1: και παίζουν σχεδόν ξύλο.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, όχι ότι δεν είναι αξιόλογα, αλλά και πάλι παραμένουν μέσα στον αστικό ιστό και με τη ζέστη και με όλα τα αρνητικά της Αθήνας το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
0: Βέβαια. Πολλές οι δυσκολίες του να είσαι γονιός τη σήμερα ημέρα. Γράφουμε ολόκληρο βιβλίο, εγώ και εσύ, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και σε εσένα. Ιωάννα Φωτιάδη, τη διαβάζετε στην εφημερίδα καθημερινή. Έχουμε και 2 αποχαιρετισμούς σήμερα. Ο πρώτος στο Στέλιο Ράμφο, τον σπουδαίο διανοητή που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 87 ετών. Το τελευταίο αντίο στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Πεντελεήμων στο Χαλάνδρι. Ο δεύτερος αποχαιρετισμός στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός σπουδαίου ηθοποιού που δίδαξε και ήθος, 12 το μεσημέρι η κηδεία του. Φεύγουμε εμείς, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Βάλης για 2 ολόκληρες ώρες. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε. Ακούστε.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ράδιο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα πλοίο υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι και άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από μεσολαβητές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνέντευξή του, κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι πανούργιοι διαπραγματευτές και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρισκόταν δεκάδες φλουόμενοι. Στον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 147 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους, προχώρησε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 περιστατικά από χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου. Εκτιμάται ότι η φωτοβολταϊκή παραγωγή θα μειωθεί προσωρινά κατά περίπου 9,7 GW σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, καθώς ο ήλιος θα έχει δύσει ή θα δει ή θα βρίσκεται στο στάδιο της δύσης εκείνη την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τζεσεκά στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
9: Είναι ο Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει επιδείξει, δηλαδή κοντεύει να βγει από το σκάμα και δείχνει το παλικάρι ότι έχει και μεγαλύτερα άλματα. Έχει πάρει το χρυσό. Στην προσπάθεια που έκανε για να ξεπεράσει αυτό τον Ελβετό, δηλαδή τι προσπάθεια, ο Ελβετός και οι άλλοι παρακολουθούσαν τον Τεντόγλου, τους άφησε λίγο να χαρούνε. Δεν το λέω χερέκακα, αλλά ήταν τέτοια η αυτοπεποίθηση του Τεντόγλου που δεν επέτρεπε και πολύ αισιοδοξία στους άλλους. Οπότε ήταν θέμα χρόνου, είχε κάνει το άλμο ο Ελβετός, είχε περάσει πρώτος, 8-29 νομίζω, και δεν περίμενε την πρώτη θέση, περίμενε πότε θα τον περάσει ο Τεντόγλου. Δεν το λέω με έπαρση, πραγματικά δηλαδή όταν παρακολουθεί κάποιος ένα τέτοιο αγώνα και ξέρει τις δυνατότητες των αθλητών μπορεί να με καταλάβει. Απλά ο Ελβετός παρακολουθούσε ποιο άλμα του Τεντόγλου θα τον φέρει στην πρώτη θέση και το κάνει ο Τεντόγλου, περνά 8-44 άνετος, μάλιστα αφήνει και δύο άλματα, σταματάει εκεί τις προσπάθειες, παίρνει το χρυσό, πανηγύρια, χαμός. Έχεις πάρει χρυσό, δηλαδή για τέταρτη φορά σε ευρωπαϊκό, δεν είσαι elite. Προσέξτε, elite είσαι όταν βγεις πρώτος σε ένα παγκόσμιο. Έχεις πάρει 4 χρυσά σε 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά. Δεν λέγεσαι πια elite. Δεν ξέρω κι εγώ ποιον όρο θα χρησιμοποιήσω, που είναι η elite της elite. Δηλαδή σε μια ελάχιστη, σε μια πολύ μικρή ομάδα της elite κατάστασης των αθλητών. Είσαι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Υπερένταση ο αγώνας, αντιλαμβάνεστε έτσι. Κάθε αγώνας τελικώς έχει την υπερέντασή του. Όσο άνετος ρε παιδί μου και να είσαι, όσο σίγουρος και να είσαι, έχει την υπερέντασή του. Κάνεις άλματα για να πάρεις το χρυσό σε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε ο Τεντόγλου έχει τελειώσει ο αγώνας. Είναι ακόμα η σφιγμή στο Θεό. Πηγαίνει στη ζώνη που είναι οι δημοσιογράφοι. Είναι εκεί και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ για την καθιερωμένη συνέντευξη μετά το μετάλλιο. Μετά την πρώτη θέση. Ήδη έχει φωτογραφηθεί με τον Ελβετό, δεν θυμάμαι την εθνικότητα του άλλου, του τρίτου. Και οι τρεις μαζί αθλητές. Πολύ όμορφα, πολύ ωραίες εικόνες. Και πηγαίνει ο Τεντόγλου στη ζώνη των δημοσιογράφων. Είναι και ο δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ. Ο Τεντόγλου έχει ακόμα την ελληνική σημαία στην πλάτη. Έτσι έχει αυτό το γνωστό τεντογλικό ύφος, ότι σου μιλάω αλλά σκέφτομαι και κάτι άλλο. Και ενώ τον βλέπαμε στις προηγούμενες εικόνες που μας έδειχνε η ΕΡΤ να έχει κρεμασμένο το μετάλλιο, όταν πηγαίνει και δεν το έχει, δεν έχει το μετάλλιο. Δηλαδή έχει γίνει από, δηλαδή του έχουν δώσει το μετάλλιο, αλλά δεν το έχει, δεν το φοράει. Οπότε ενώ μιλάει με τον δημοσιογράφο, τις δυσκολίες του αγώνα κτλ., κάποια στιγμή του λέει ο δημοσιογράφος, ξέρεις, του λέει, δεν βλέπω κρεμασμένο το μετάλλιο.
11: Το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
12: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
11: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
12: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει
9: και παίρνει. Και παίρνει δρόμο ο Τεντόγλου για να πάρει το μετάλλιο. Του συνειδητοποιεί εκείνη την ώρα ότι το έχει ξεχάσει. Λέει, παιδιά, έκανα μακία. Λεβέντη μου. Εμείς να δεις πώς έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αλλά βγαίνει αυθόρμητα ένα μεγάλο μπράβο ρε Μίλτο, δηλαδή το είχαμε ανάγκη.

είναι από τις στιγμές που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έστω και αν υπάρχουν και αντιρρήσεις, ενστάσεις σε όλο αυτό. Όπως ο φίλος μου Χάντερ, καλή σου ημέρα Χάντερ, να είσαι καλά, μου λέει, σπουδαίο πράγμα, πρέπει να το προβάλλουμε τόσο πολύ. Δεκτή η άποψή σου, εύχομαι ό,τι καλύτερο φίλε μου, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους σας, είτε βρίσκεστε εδώ, εγκλωβισμένοι σε μια άδεια όμως πόλη, έχει και αυτό τα όμορφά της, τα καλά της, είτε βρίσκεστε στον τόπο των διακοπών σας, είτε αυτή τη στιγμή αρχίζετε, ξεκινάτε και απολαμβάνετε την ημέρα σας κάνοντας τον περίπατο σε κάποια παραλία ή έχετε βγει στο μπαλκόνι με ένα αεράκι και πίνετε τον καφέ σας αγναντεύοντας τη θάλασσα. Όμορφες εικόνες. Όμορφες εικόνες αν αγναντεύεις τη θάλασσα. Αν δεν έχεις θέα τη θάλασσα, ακόμη και αν βρίσκεσαι σε ένα πανέμορφο νησί, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Η Πάρος είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάμε. Όσες φορές έχω πάει, δεν έχω πάει πολλές φορές, αλλά όσες φορές έχω πάει, είναι απολαυστική η διαμονή, οι άνθρωποι της, οι παραλίες της, τα πάντα της. Εάν δείτε τη φωτογραφία που έχει σήμερα η Καθημερινή από την Πάρο, είναι μια φωτογραφία που αντανακλαστικά σε κάνει να πιάνεις τη μύτη σου. Προσέξτε, βλέπεις, δεν μυρίζεις, βλέπεις και πιάνεις τη μύτη σου.

Εκεί είχε πιάσει φωτιά. Θυμάστε, υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση, 112, πυροσβεστική για να την περιορίσουν. Ταλαιπωρήθηκε πολύ το νησί. Κάηκε και μια έκταση. Εντάξει, όχι δασική, θαμνώδης έκταση. Και η πυρκαγιά, η αρχική εστία, η εκδήλωσή της εντοπίστηκε εντός των εγκαταστάσεων του ΧΙΤΑ, του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Από τότε ο φορέας διαχείρισης, όπως γράφει στο ρεπορτάζ του σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο φορέας διαχείρισης δεν δέχεται στερεά απόβλητα. Έχει κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. Υπάρχουν επιστολές και από το Δήμαρχο και από κατοίκους. Κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες μικρές χωματερές. Οι κάτοικοι λένε ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μας, γιατί μαζεύονται, δημιουργούνται χωματερές στο νησί, επειδή δεν τα πάνε εκεί στο ΧΙΤΑ. Δημιουργούνται χωματερές όπου καθένας πετάει όπου βρίσκει τα σκουπίδια του, και για την υγεία, αλλά και επειδή μπορεί να ξεκινήσει μια νέα φωτιά. Λένε οι κάτοικοι της Πάρου στην επιστολή τους, προσέξτε, τώρα δεν το λένε οι κάτοικοι, αυτό το πω εγώ. Τώρα περνάει ο παλιατζής, γιατί ακούστε τώρα τι υπάρχει σε αυτές τις χωματέρες. Και τώρα από τα σκουπίδια, τα οικιακά απορρίμματα, όλα αυτά, λοιπόν, υπάρχουν κουφώματα, παλέτες, καναπέδες, καρέκλες, μπάζα από ανακαινήσεις. Όλα αυτά βουνό, βουνό. Ξέχωρα τα κλαδιά, γιατί είπαμε να έχουμε καθαρά τα οικοπεδά μας, αλλά τα έχουν φουνταρεί εκεί. Όπως λέει ο Γιώργος Βραχνός, είναι ένα εξοικονομό 4 έχει μαζευτεί στην Πάρο. Το εξοικονομό 4 με αυτά τα κουφώματα, την μπαλκονόπορτ και ό,τι έχουν πετάξει εκεί, είναι ένα πρόγραμμα ολόκληρο, όπως είναι το παίρνει η κυβέρνηση και λέει εξοικονομώ 4, παιδιά, πηγαίνετε στην Πάρο και πάρετε κουφώματα.

τέτοιου άνθρωπου είναι ο Γιώργος Βράχνος, προσπαθεί να πει κάτι σοβαρό και στο γιώνει. Δηλαδή, εντάξει, ήθελα να πάρω το ύφος έτσι το δίκτυο και θα το συνεχίσω. Γιατί, εντάξει, προσπαθούμε λιγάκι, 12 Αυγούστου είναι, να τα βλέπουμε λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τα σοβαρά πράγματα να τα βλέπουμε πιο χαλαρά. Γιατί, από όποια οπτική και αν τη δεις, υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια που είναι ότι η Πάρος έχει γεμίσει σκουπίδια εξαιτίας αυτής. Έχει γεμίσει σκουπίδια. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Δεν θέλω να προκαλέσω μια κακή εικόνα για το νησί επειδή βρίσκεται στη μέση της τουριστικής περιόδου. Δεν θέλω να προκαλέσω ζημιά με αυτό που λέω. Πάντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η Πάρος, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά νησιά, αν όχι όλα, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και πόσο μάλλον όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση που ο βασικός χώρος, ο κεντρικός χώρος εκεί όπου διαχειρίζονται τα απορρίμματα, έχει πάρει φωτιά, τον έχει κλείσει αυτό το χώρο φορέας, οπότε δημιουργούνται γύρω από αυτό το χώρο, δημιουργούνται σημεία που γεμίζουν σκουπίδια. Εκτός από τον Γιώργο Βραχνό, η Σοφία Καλαβρού που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Η Σοφία Καλαβρού είναι εκείνη που έχει την οργάνωση, την ευθύνη για την οργάνωση της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Στο πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα του Sky πάνω δεξιά έχετε το κουτάκι, μπαίνετε, γράφετε και τα συζητάμε εδώ ό,τι σας απασχολεί. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι υπεύθυνη για αυτούς.

0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Κάμο. Αυτό δείχνει ο αθλητής Τεντόγλου με τις δυνατότητες που διαθέτει. Αυτή την εικόνα βγάζει. Καλή σου μέρα καταρχάς. Έχει περένταση, λέει, και άγχος. Όχι αν θα κάνει το άλμα που θέλει, αλλά σε ποια προσπάθεια θα το κάνει. Μόνο αυτό δεν γνωρίζει. Αν θα του βγει στη δεύτερη, στην τέταρτη. Είναι σίγουρος όμως ότι θα το κάνει. Καλή σου μέρα. Και ο Ταλιμπάν, γιατί πρέπει γιατροί σε νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, αλλά και ιδιώτες να παίρνουν όλοι μαζί άδεια 1η με 25 Αυγούστου. Δεν το ξέρεις, Ταλιμπάν μου, η χώρα κατεβάζει ρολά. Πέφτουν και οι τελευταίοι διακόπτες τον Αύγουστο. Λες για νοσοκομεία, γιατί σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή αν πας τον Αύγουστο, βλέπεις πλήθος εκεί έτοιμοι, δηλαδή πλακώνονται στο ξύλο, ποιος θα τις εξυπηρετήσει, και το θέμα σου είναι τα νοσοκομεία. Πάντου, πάντου, Ταλιμπάν μου, είναι η χώρα που τον Αύγουστο κατεβάζει ρόλα. Επιστρέφω στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Με αφορμή την Πάρο, το σχόλιο μου δεν αφορά την Πάρο, με αφορμή την Πάρο και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την πυρκαγιά που ανέδειξε για ακόμη μια φορά αυτό το πρόβλημα που ο φίλος μου ο Γιώργος Ολιάλιος στην Καθημερινή το έχει αναδείξει με πάρα πολλά ρεπορτάζ του. Να είσαι καλά, φίλε μου Γιώργο, σε διαβάζω συνέχεια. Διακοπές μάλλον πρέπει να είσαι και εσύ, έχω καιρό να δω το ονοματάκι σου. Το πρόβλημα λοιπόν της διαχείρισης απορριμμάτων σε νησιά και μάλιστα αν θυμάμαι καλά τα ρεπορτάζ του Γιώργου, ακόμη και σε περιοχές που έχουν δημιουργηθεί κάποιοι χώροι, σε νησιά δηλαδή, αυτοί λειτουργούν. Είναι ελάχιστα τα νησιά που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες, πώς να το πω έτσι. Οι περισσότεροι είναι με ημικανόνες, δηλαδή κάπου μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, και άλλοι εντελώς παράνομοι. Αλλά υπάρχει εδώ το εξής πρόβλημα. Εάν θέλουμε τον τουρίστα να έρχεται στη χώρα και να αφήνει τα χρήματά του, δεν γίνεται να έχουμε τουριστικούς προορισμούς, νησιά και υπηρετικούς προορισμούς χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, χωρίς τη διαχείριση των σκουπιδιών, χωρίς τη διαχείριση της κυκλοφορίας, χωρίς τέλος πάντων οτιδήποτε προβλέπεται για αυτόν τον πληθυσμό που συγκεντρώνεται. Συμφωνώ, όλοι ζουν μαζί για 2 μήνες, 3 το χρόνο, με τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η υπερσυγκέντρωση, αλλά δεν γίνεται να θέλουμε τα έσοδα από τον τουρισμό χωρίς να έχουμε και τις κατάλληλες υποδομές. Και δυστυχώς το κομμάτι των απορριμμάτων είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί κατά τη γνώμη μου, και εδώ θα βάλω το δυστυχώς, εγώ προσωπική άποψη, το δυστυχώς που κολλάει, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες γενικά είναι μία από τις κύριες, μήπως η κυριότερη πηγή εσόδων για τη χώρα. Δυστυχώς το έχουμε ξαναπεί, γιατί κατά τη γνώμη μου πάλι ο πλούτος, τα εισοδήματα, οι καλοί μισθοί έρχονται από τη βιομηχανία, έρχονται από τη μεταποίηση, έρχονται όταν έχεις προϊόντα τα οποία παράγονται και τεχνολογικά προϊόντα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία που βρίσκουν τη θέση τους στις ξένες αγορές. Τότε αποκτάς και ένα εισόδημα καλό και η χώρα αποκτά πλούτο. Από τις υπηρεσίες υπάρχει ένα ταβάνι, αυτό που λέμε παραγωγικότητα. Αν θέλουμε να συγκριθούμε με την Ευρώπη, μόνο στο κομμάτι της βιομηχανίας. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και είδα ότι γίνεται τώρα, έγινε και μια κυβερνητική επιτροπή στο Μαξίμου, μπήκε ένα πλαίσιο από τον Τάκη Θοδωρικάκο, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από μια εβδομάδα. Φαίνεται ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες, γιατί ξέρετε, πολλές φορές είμαστε και αφοριστικοί, ότι τα εκμηδενίζουμε όλα, δηλαδή κάθε προσπάθεια σε αυτή τη χώρα την απαξιώνουμε. Δεν λέω αυτό. Υπάρχουν και προσπάθειες που γίνονται να τεθεί ένα πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και τα λοιπά, της αύξησης παραγωγικότητας, να έρθουμε κοντά στους Ευρωπαίους. Υπάρχουν και επιχειρηματίες που προσπαθούν πάρα πολύ σε αυτό τον τόπο, είτε μεμονωμένα είτε με συμπράξεις. Η ΔΕΗ προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός συνόρων. Υπάρχει μια μεγέθηση, μια πολύ μεγάλη βιομηχανία της χώρας. Η Μέτλεν που βγάζει προϊόντα, πρώτη ύλη τα οποία είναι περιζήτητα στις ξένες αγορές επειδή φτιάχνονται υπολογιστές και τσιπάκια και μπαταρίες και τα λοιπά. Ο Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος ΣΕΒ, υπάρχουν επιχειρηματίες, επιφανείς επιχειρηματίες σε αυτόν τον τόπο που το παλεύουν πολλές φορές απέναντι σε μεγάλα εμπόδια, που το παλεύουν, ενισχύουν αυτό το προφίλ της χώρας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι προσπάθειες οι οποίες, πώς να το πω, δεν, ακόμη είμαστε αρκετά πίσω σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή όχι μόνο της Ευρώπης και τρίτες χώρες. Θα το ξαναπώ ότι καλός ο πρωτογενής τομέας, αλλά το χρήμα έρχεται από το iPhone, όταν πουλάς iPhone. Καλός ο πρωτογενής τομέας, σου εξασφαλίζει επάρκεια σε είδη πρώτης ανάγκης, σε τρόφιμα, αλλά ο πλούτος έρχεται μέσα από άλλα προϊόντα. Και εδώ υπάρχει και ένα δυστυχώς, μιας και ανέφερα επιχειρηματίες οι οποίοι το παλεύουν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή υπάρχει ένα εξαγωγικό προφίλ σε αυτές τις επιχειρήσεις που ανέφερα. Δεν είμαστε μόνο εδώ στην εγχώρια κατανάλωση. Πουλάνε και στο εξωτερικό και αυτό είναι το θετικό. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορείς να πουλήσεις έξω, όχι να κάνει το χρήμα κύκλο μέσα. Δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, γιατί ήμασταν μια οικονομία της κατανάλωσης. Πρέπει να γίνουμε και μια οικονομία που να μπορεί να πουλήσει έξω από τα σύνορα. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω πόσο προβάλλονται, και εδώ να έρθω και στις ευθύνες του δικού μου συναφιού, δεν ξέρω πόσο προβάλλονται και αυτές οι προσπάθειες ακόμη και από εμάς, ακόμα και από τα μέσα ενημέρωσης. Αλήθεια, πόσες φορές έχετε δει κάποιον επιχειρηματία ο οποίος πολύ πετυχημένος στον τομέα του, έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση, πουλάει στο εξωτερικό, πάει σφαίρα, πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι πιάνουν τόπο αυτά τα success story, τουλάχιστον με τη συχνότητα που θα έπρεπε. Αντιθέτως, αυτό που πιάνει τόπο στα τηλεοπτικά στασίδια είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής που θα σου κλείσει την εθνική οδό με το τρακτέρ και θα σου πει ότι αν δεν πάρω εγώ την επιδότηση δεν μπορώ να ζήσω. Έχει μείνει έτη φωτός πίσω σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τομέα του και σου λέει εγώ αν δεν πάρω την επιδότηση θα σου κλείσω την εθνική οδό. Πολλές φορές χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος. Προσέξτε. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει το πλαίσιο, οι άνθρωποι, οι υποστηρικτικές ομάδες, ούτως ώστε να κατευθύνουν αυτό τον αγρότη, να του δείξουν το δρόμο, ούτως ώστε να έχει μια πιο παραγωγική καλλιέργεια, προϊόντα τα οποία θα τα πουλήσει πιο σε καλύτερες τιμές. Δεν ξέρω αν γίνεται όλη αυτή η δουλειά και αν τέλος πάντων και ο ίδιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ή το αποκούμπι του, η επιδότηση είναι ο μοναδικός τρόπος ούτως ώστε να εξασφαλίσει ένα εισόδημα και από εκεί και πέρα κλείνουμε εθνική όδο. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από κοντά τον, πώς να το πω, τον γάματο, το μόχθο, την αγωνία, τις προσπάθειες, την κούραση ανθρώπων στο χωράφι του πρωτογενούς τομέα. Δεν τα λέω από τον καναπέ. Τα λέω επειδή μου τα φέρουν και οι ίδιοι. Έχω ζήσει τις αγωνίες τους. Έχω δει τις προσπάθειές τους. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εργαστεί, αλλά έχω δει την αγωνία αυτή που βγαίνει στο χωράφι. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι στις συζητήσεις που κάνουμε, αυτό μου λένε, ότι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ανήκει και σε εκείνους οι οποίοι βολεύτηκαν σε μια κατάσταση, δεν το έψαξαν, κανείς δεν τους είπε, και εκεί δεν είναι ευθύνη δική τους βέβαια, κανείς δεν μπόρεσε να τους δώσει τις κατευθύνσεις που έπρεπε, έμειναν στάσιμοι και τώρα έχουν εγκλωβιστεί. Το λέω λοιπόν, ό,τι λέω το λέω με σεβασμό και όχι με αλαζονία. Δεν το λέω με πώς να σου το πω, με διδακτικό ύφος, αυτό έπρεπε να κάνεις. Ποιος είμαι εγώ τώρα να πω σε αυτόν. Αλλά το λέω επειδή πραγματικά σέβομαι τον κόπο, την προσπάθεια, και είναι κρίμα όλο αυτό να μην μπορεί να μετουσιωθεί σε κάτι καλύτερο που αξίζει η χώρα. Συγκρινόμενοι με άλλες χώρες που έχουν τις μισές δυνατότητες παραγωγής και βλέπεις όμως ότι στο τέλος παράγουν προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλύτερα, ποιοτικότερα, πολλούνται ακριβότερα και βγάζουν και μεγαλύτερη, παραγωγή. Χρησιμοποιούν μεθόδους που βγάζουν μεγαλύτερη παραγωγή. Σιγά σιγά, ναι. Εντάξει, κύριε Ωρα. Ναι, πάμε προς τους τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με Σάκη Μουμτζή. Επιστρέφουμε μετά τις 8.30.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Αλμαϊς Μίκο στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθεια του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταρόφης πολυκατοικίας, διασώστε στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί πλέον ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύφυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκο Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πώς θα το ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν στο εγγύς, στο απότερο παρελθόν, βλέπουν τι δεν πήγε καλά, προσπαθούν να το διορθώσουν. Απολαυστικότατος Μίλτος Τεντόγλου, δηλαδή έχει κερδίσει τον αγώνα, έχει πηδήσει τα 8.44, έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο, πάει στη συνέντευξη εκεί με το δημοσιογράφο και ο δημοσιογράφος παρατηρεί ότι στο στήθος δεν υπάρχει το μετάλλιο και του λέει, ξέρεις εδώ, και ο Μίλτος βγάζει την ατάκα.
1: Το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Λοιπόν, λέει ο Μίλτος, άμα λέει έκανα μακία. Μου το έδωσαν και το άφησα εκεί. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό έχει συμβεί κάποια λεπτά πριν. Άλλοι επιστρέφουν κάποια χρόνια πριν, αναλογιζόμενοι τι έγινε.
3: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι μικρό πράγμα, στις πιο δύσκολες συνθήκες, όχι σε ομαλές συνθήκες, στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης και σε μια πολλαπλή κρίση ευρωπαϊκή, κρίση χρέους, κρίση ασφάλειας, κρίση μεταναστευτική. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Έτσι πίστεψε πως μας καθησύχασε προβάλλοντας την κτηθήσα εν τω μεταξύ γνώση, γράφει ο Σάκης Μουμτζής στο Liberal. Καλή σου ημέρα, φίλτετε Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε εσένα και σε όλους τους χιλιάδες ακροατές του Sky.
0: Να είσαι καλά. Νόμιζε πως το έκανε καλύτερο, είναι ο τίτλος του άρθρου σου, και επιστρέφοντας το 2015 δεν ξέρω αν το κάνει καλύτερο με αυτά που λέει σήμερα.
4: Ναι, νομίζω ότι όταν λέει ότι αυτό που θεωρεί ο ίδιος αυτονόητο, για τον Αλέξη Τσίπρα πάντα μιλάμε, πως αυτό που είπες ότι το 2015 ήξερα τι ήθελα να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έτσι, το πρόβλημα ήταν ότι, όπως θυμόμαστε όσοι βιώσαμε εκείνες τις, όχι απλώς ζήσαμε, όσοι βιώσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνους τους μήνες, το πρόβλημα ήταν στο ότι ήξερε τι ήθελε να κάνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και το ήξερε τι ήθελε να κάνει είναι να καταργήσει το μνημόνιο, τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Αυτό ήταν. Τα υπόλοιπα όλα, αυτά τα οποία λέει δεν ήξερε πώς,
0: ναι.
4: Δεν είχε τίποτα, δεν είχε καμία ιδιαίτερη τέτοια. Το κεντρικό πρόβλημα ήταν η στρατηγική του.
0: Το κεντρικό πρόβλημα είναι ο σκοπός εν προκειμένου, όχι τα άμεσα, ναι.
4: Φυσικά, η στρατηγική είναι. Η στρατηγική ήταν λανθασμένη, ήταν καταστροφική. Και γλιτώσαμε την κατάρρευση ως χώρα και ως έθνος, διότι την τελευταία στιγμή, προ των δεδομένων που διαμορφωνόταν, έκανε πίσω. Και μάλιστα αυτή την οπισθοχώρηση του Αλέξη Τσίπρας για να μπορέσει να την περάσει, να την πουλήσει εντός εισαγωγικών στο κοινό του, έβαλε τους θεωρητικούς, τους διανοούμενους της ριζοσπαστικής αριστεράς τότε που ήταν σχεδόν ενωμένη η ριζοσπαστική αριστερά, να μιλήσει για την τακτική του Λένιν, όπως ο Λένιν είχε δώσει χώρο στους Γερμανούς για να κερδίσει χρόνο και να εδραιώσει την επανάστασή του. Έτσι ακριβώς και ο Τσίπρας έκανε μια τακτική υποχώρηση. Λοιπόν, όλα αυτά στο καινούριο αφήγημά του τα διαβάζει εντελώς ανάποδα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για τον ίδιο. Γιατί για μας δεν αποτελεί πια κάποια απειλή, δεν διεκδικεί τίποτα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας με 15 μονάδες διαφορά από τον πρώτο και με μια διαφορά πολύ κοντά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο άντεξε στην επίθεση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι, κατά την άποψή μου, το παιχνίδι για την δεύτερη θέση είναι ανοιχτό. Δεδομένου και ένα ακόμα στοιχείο, έτσι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ας και αν είναι 2-2,5% να πάρει, αυτό θα το κόψει από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ίσως όσα είπες είναι αυτά που έχουν εγγραφεί στη συλλογική μνήμη και διαβάζω εδώ και στο Σταύρο Παπαντονίου το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή ότι η κυβέρνηση γι' αυτό επιλέγει η Τσίπρα για αντίπαλο.
4: Ναι, καλά, φυσικά ξεκάθαρο αυτό. είναι ένας βολικός αντίπολος, είναι πολύ ιτημένος, έχει ιτηθεί από τον Μητσοτάκη 6 φορές σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, μάλιστα στην τελευταία συνετρίβη με 17,8%, που είναι και η οροφή των προσδοκιών του για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί η κυβέρνηση να τον επιλέγει ως αντίπαλο, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία, θα λειτουργήσει μέσα στο σώμα, στο εκλογικό σώμα. Γιατί άλλοι είναι σχεδιασμοί, αλλά αποδεικνύει η ζωή. Νομίζω ότι με δεδομένους του σημερινού συσχετισμού δυνάμεων, το πρόβλημα για την κυβέρνηση, το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, ακούει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Mm-hmm. Εκεί. Από εκεί θα απειληθεί.
0: Παρότι τα κυβερνητικά στελέχη έδειχναν τουλάχιστον τον πρώτο καιρό να

0: εδώ προς τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι το πρόβλημα τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το Σαμαρά. Από την πλάνη, από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα για τον Αντώνη είναι το ποσοστό που θα πάρει. Δηλαδή είναι πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να αρκεστεί σε ένα 5-6%. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μόνο επειδή θα κάνει ζημία στη Νέα Δημοκρατία να καταφτιάξει κόμμα και να πάρει 5-6%. Αν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει 10-12%, εκεί αλλάζει το θέμα. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα, με τις σημερινές εκτιμήσεις, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Εκεί θα δικαιώσει και όσους τον κατηγορούν, και είναι κάτι που προσπαθεί να το βγάλει από πάνω του, ότι ξέρεις, το κάνεις από γυνάτη, μόνο και μόνο να κάνεις ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Σε ένα τέτοιο σενάριο, νομίζω ότι θα τον φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση για τη σκοπιμότητα της κίνησής του.
0: Ναι, έχει. Να προσέξουμε λίγο. Αντώνη Σαμαράς έχει πλήρη ατζέντα, έτσι. Δεν ήταν το σαν την κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλίμον,
0: όπως βλακωδό το συγκρίνω κάτι.
1: Δεν έχει μόνο ατζέντα, έχει και μια ιστορία πίσω του, την οποία ο κόσμος εκτιμά σε δύσκολες στιγμές, το πώς ανταποκρίθηκε και το τι έκανε. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι πρωθυπουργός κτλ. Αυτά είναι γνωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνο το πρόβλημα του Σαμαρά, έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι ότι πρέπει να πείσει ότι έχει μια συνολική εναλλακτική. Και κυρίως πρέπει να πείσει για τον εξής λόγο. Εάν πετύχει το στόχο του, δηλαδή αν πάρει ένα μεγάλο ποσοστό και κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, τότε με τη δική του συνέργεια η χώρα οδηγείται σε ένα κυβερνητικό αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Και οδηγείται σε ένα κυβερνητικό αδιέξοδο εν μέσω εθνικής κρίσης, την οποία ο ίδιος διαπιστώνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κύριο μέρος της ατζέντας του Αντώνη Σαμαρά είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις,
1: ναι, ναι,
0: και ο υπαρκτός ο τουρκικός κίνδυνος. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια εκτίμηση με τη στρατηγική σου να οδηγήσει τη χώρα σε μια πολιτική αστάθεια. Αυτό είναι το ευάλωτο σημείο.
1: Και σε μια περίοδο που ακριβώς αυτά τα θέματα μπορεί να βρίσκονται σε περίεργη φάση. Δηλαδή μια Τουρκία που αναμένεται να φέρει το χάρτη με τη γαλάζια πατρίδα. Μια το καλώδιο που θα επιχειρήσουμε εμείς. Δηλαδή μπορεί αυτά ακριβώς τα θέματα να είναι λίγο...
0: Και όπως θα ξέρεις και εσύ και οι ψαγμένοι ακροατές μας, η Τουρκία, επειδή είναι ένα κράτος το οποίο διαθέτει σοβαρές ελίτ πολιτικές, πανεπιστημιακές, διπλωματικές κτλ., στρατιωτικές, χτυπάει, εντός εισαγωγικών το χτυπάει, πάντα όταν στην Ελλάδα υπάρχει κυβερνητική αστάθεια. Λοιπόν, να σου θυμίσω πότε έγιναν τα ίμια, να σου θυμίσω πότε, να πάμε λίγο πιο πίσω, πότε ξεκίνησε τα Σεπτεμβριανά του 1955, και μια σειρά από άλλα θέματα. Χτυπάει η Τουρκία όταν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική αστάθεια. Λοιπόν, δεν μπορεί να ρισκάρεις εσύ τη δημιουργία ενός κόμματος το οποίο θα οδηγήσει τη χώρα σε μια τέτοια περιπέτεια. Αυτή είναι η οπτική την οποία πιστεύω ότι θα προβάλλουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, οι κυβερνητικοί σχολιαστές κτλ. Από την άλλη τη μεριά, βέβαια, όπως προείπαμε και συμφωνήσαμε, και ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια πλήρη ατζέντα στα ιδεολογικά, στα πολιτικά, στα κοινωνικά θέματα. Λοιπόν.
1: Προφανώς.
0: Και είναι σε αναζήτηση στελεχών.
1: Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Πρόβλημα για το Σαμαρά ή για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για το Σαμαρά, γιατί με απόμαχους βουλευτές, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να φτάξει ακόμα.
1: Ναι. Θα συζητήσω μετά μαζί σου για το θέμα που θεωρώ μείζον σήμερα. Και το γράφεις στο άνθρωπο στην Καθημερινή. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά πριν από αυτό δεν μπορώ να μην αναφερθώ. Το διάβαζα και εδώ στους ακροατές δηλαδή και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Με τον τρόπο το γλαφυρό που το περιέγραφες, το rebranding, το πώς έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Περιέγραφες πώς ήσουν στην παραλία, δεν θυμάμαι πού, και άκουγες μια πιτσιρίκα να λέει αγάπη, εάν δεν κάνεις rebranding, εμείς οι δύο δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Και θέλοντας...
0: Είναι πραγματικός διάλογος, δεν λέω στους καταστηθήκες για να στηθεί ένα άρθρο. Το άκουσα και επειδή μου άρεσε και ο τόνος της φωνής της, γύρισε και είδα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, πιτσιρίκα 27-28.
1: Και το έλεγε αγάπη, αν δεν κάνεις rebranding, ξεχνάμε.
0: Ναι. Και λέω, δες παιδί μου μια
1: πώς έχει μπει, πώς έχει μπει.
0: Και φαντάζομαι ότι σε πολλές συζητήσεις που αφορούν ανθρώπινες σχέσεις, αυτό το rebranding δεν έχει διαδοθεί πια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Βεβαίως το συνδέεις μετά με το κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι. Πρέπει να κάνει η κυρία Καριστιανού, πρέπει να κάνει.

0: Δεν πράττει.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί. Γιατί
1: μπορεί.
0: Ο Τσίπρας, δεν ξέρω. Ο Τσίπρας είναι έμπειρος. Δεν είναι χθεσινός ο Τσίπρας. Μπόρεσε και το έκανε όπως το έκανε.
1: Δεν ξέρω. Πρώτον, αν μπορεί. Δεύτερον, αν έχει ναι. το χρόνο. Δεν είμαι
0: πολύ. Το χρόνο τον έχει. Μέχρι την άνοιξη το χρόνο τον έχει. Το θέμα είναι αν μπορεί. Και πιστεύω ότι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί γιατί το γράφω και στο άρθρο μου ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι και σημαίνει πολιτική. Δηλαδή και η κυρία Καρσιανή έχει χιλιάδες αλαφρυντικά. Δεν είχε ποτέ καμία σχέση με την πολιτική.
1: Ναι.
0: Μπήκε στον πολιτικό στίβο, την ώθησαν να μπει στον πολιτικό στίβο, το τονίζω αυτό, την ώθησαν, χωρίς εισαγωγικά το ώθησαν, όλοι αυτοί οι οποίοι, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι την είδαν ως τον πολιορκητικό κτίριο για να πέσουν τις τάξεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας την εικόνα στις μεγάλες συγκεντρώσεις ποιοι την πλαισίωναν και ποιες την πλαισίωναν. Όλοι τα στελέχη της αριστεράς, συμβιβασμένη αριστερά και πανασυνδική αριστερά. Αυτή την πλαισίωνα. Και ξαφνικά μετά από 1,5 χρόνο διαπίστωσα ότι η κυρία Καρσιανού είναι από την εντελώς άλλη πλευρά. Και εγώ αυτό το πράγμα έγραψα στην Καθημερινή, ότι η κυρία Καρσιανού, αν θέλει να κάνει rebranding, πρέπει να ξανασυστηθεί στον ελληνικό λαό, να πει ποια πράγματα πιστεύει. Χωρίς να έχει ένα φόβο, χωρίς να έχει ένα ταμπού. Mm-hmm. Ό,τι πιστεύει, για όποια θέματα πιστεύει, να πει εγώ αυτή είμαι, αυτά πιστεύω. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Δηλαδή η ιστορία της απονεμένης μητέρας των Τεμπών και όλα αυτά χωρίς κανένα εισαγωγικό γιατί αποτυπώνει την πραγματικότητα έχει τελειώσει, δεν απέλασε. Άρα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Αν μπορεί ή όχι δεν το ξέρω.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος αλλά τέλος πάντων ναι, θα φάνει.
0: Πάντως αν δεν το κάνει θα οδηγηθεί σε τέλμα ναι. και αφιβάλλον θα φτάσει στις εκλογές.
1: Έρχομαι στο πιο σοβαρό.
0: Όντως.
1: Στο πιο σοβαρό κάτι, την άποψή μου είναι το πιο σοβαρό, αναφέρεσαι σε ένα περιστατικό στο Σύνταγμα, μία επίθεση σε μία οικογένεια Ισραηλινών, Εβραίων, στην πλατεία Συντάγματος, από εν μέσω εκδηλώσεων, διαδηλώσεων, δεν ξέρω τι, που είχε οργανώσει η BDS Greece, μια παλαιστινιακή οργάνωση, επιτέθηκαν, προπυλάκησαν την οικογένεια, φυγαδεύτηκε η οικογένεια. Δεν είναι το πρώτο. Διαβάζω στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες και μάλιστα, Σάκη, πρέπει να σου πω ότι το διάβασα σε Ισραηλινά μέσα πρώτα. Γιατί εγώ μπαίνω και διαβάζω Ισραηλινά μέσα και για τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, αναλύσεις σε διάφορες Ισραηλινές εφημερίδες. Οπότε δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου και το είδα σε Ισραηλινά μέσα ότι τουρίστες στα Μάλια, στο ξενοδοχείο που έμειναν, δέχθηκαν επίθεση από διαδηλωτές που φώναζαν συθήματα αυτό το Ισραήλ, καταλαβαίνεις ποιο ρήμα, λευτεριά στην Παλαιστίνη και πήγαν να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο τους. Έγινε μεγάλο θέμα στα Ισραήλινα μέσα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε πορείες όπου ψάχνανε να βρουν να εντοπίσουν Ισραηλινούς. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει άμεση κυβερνητική ευθύνη, έτσι.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Υπάρχει άμεση κυβερνητική ευθύνη, διότι αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν τα επεισόδια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Ανήκουν στον χώρο της αριστεράς και μόνο εκεί ανήκουν. Έχουν προαναγγείλει τις εκδηλώσεις τους. Χθες το Σύνταγμα που προφυλακίστηκε μια οικογένεια ήταν απλουτουρίζεσαι, δεν είχαν τίποτα άλλο. Η οποία προπυλακίστηκε. Δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός.
1: Στο όπως Σύνταγμα είναι, τώρα λέμε. Δεν μιλάμε για μια συνοικία, ας πούμε, έτσι από μέρη.
0: Ναι. Τους έσωσε ένα παλικάρι που φορούσε το κασκέτο. Αυτό δείχνουν τα μέσα φυσικής ενημέρωσης. Λοιπόν, ενώ το πλήθος προσπαθούσε να τους χτυπήσει. Λοιπόν, είναι καταγεγραμμένες οι φυσιογνωμίες των δραστών της επίθεσης. Έχουν περάσει κοντά 48 ώρες και δεν είδαμε καμία αντίδραση κυβερνητική. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από τη δικαιοσύνη, δεν είδαμε καμία αντίδραση από την Ελλάδα. Λοιπόν, μέσα σε μία τουρία, στο κατά καλό καιρό, δεν είναι νοητό να γίνονται τέτοιες τραμπούκικες ενέργειες σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη για το ότι κάνει το κράτος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το πάρα πολύ βασικό, είναι ότι αυτή η εικόνα έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.
1: Μα σου είπα, έπαιζε και ψηλά στα Ισραηλινά μέσα τώρα αυτό που σου λέω.
0: Και ειδικά η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που παρατηρείται μια έξαρση του τουρισμού από Ισραηλινούς τουρίστες και από Ισραηλίτες και Ισραηλινούς. Και όμως παρόλα αυτά βλέπεις ότι Ενώ ήταν το, αυτό να το τονίσουμε, ότι είναι προαναγγελμένες ήταν οι προαναγγελθείς, ήταν οι συγκεντρώσεις, δεν υπήρξε τίποτα. Καμία κινητοποίηση από την Ελλάδα. Από την άλλη τη μεριά, είδαμε στο Αγκίστρι τι έγινε, όπου πέντε αστυνομικοί επέτρεψαν τα χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και εκεί είναι αποτυπωμένη η σκηνή.
1: Στη δε Θεσσαλονίκη έγινε, περιπολία έγινε, δηλαδή τάγμα εφόδου είχε βγει και έψαχνε να βρει Ισραηλινούς. Καταγράφηκε αυτό από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και υπήρχε μια εισαγγελική παρέμβαση για το αν υπήρχε κάτι παράνομο κτλ. Και λέω, υπάρχει τέτοιο το οποίο συμβαίνει στους δρόμους της πόλης σου και περιμένεις αν αυτό ανέβει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο για να το δει ο εισαγγελέας? Δηλαδή, συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και περιμένεις πότε θα ανέβει στο διαδίκτυο για να πάρεις χαμπάρι?
0: Είναι προβληματική όλη η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, σε όλα τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για την αντιμετώπιση τέτοιου φαινομένου, και το κυριότερο ότι δεν εφαρμόζεται ο αντιρατσιστικός νόμος. Είναι το πω ανάποδο, ο αντιρατσιστικός νόμος εφαρμόζεται μόνο μερός. Μόνο εναντίον αυτών, οι οποίοι με το λόγο τους γράφουν κάτι εναντίον των μεταναστών, κάτι εναντίον των Ρωμά, κάτι εναντίον τέτοιων ομάδων, και τότε ενεργοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος. Όταν έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Από την αντίθετη πλευρά. Ό,τι άποψη και να έχει, νομίζω συμφωνείς, είτε η οικονομική διάσταση, όπως λέμε, είναι άνθρωποι που έρχονται εδώ, αφήνουν τα χρήματά τους, τους θέλουμε οπωσδήποτε.
0: Αγαπούν την Ελλάδα.
1: Αγαπούν την Ελλάδα και τα λοιπά.
0: Δεν πρέπει να το ολοκληρώσουμε, ναι. Να ξεχνάμε ότι για τους Εβραίους, για τους Ισραηλίτες και τους Ισραηλινούς, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη έδρα.
1: Βεβαίως. Και σε μια, ακριβώς, σε μια πόλη που μόνο ανιστόρητη δηλαδή θα έβγαινα στους δρόμους Θεσσαλονίκης να ψάχνουν Ισραηλινούς. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα για όποιος ξέρει υποτυπωδώς, ας πούμε, δύο πράγματα από ιστορία.
0: Έχουν επενδύσει σε υποβαθμισμένες περιοχές, αγόρασαν ακίνητα, τα αναστήλωσαν, τα αναπαλαίωσαν για να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. Και αντί να τους πούνε αυτοί οι άνθρωποι ένα ευχαριστώ, πήγανε σε περιοχές οι οποίες δεν υπήρχε στον ήλιο μοίρα, τώρα θέλουν να τους κυνηγήσουν και να τους διώξουν από την πόλη. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και να το τονίσω αυτό, το είχα ξαναπεί στο σταθμό σας, υπάρχει πλήρης αφωνία για αυτά τα θέματα και όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να φέρουν σε άλλα θέματα.
1: Τώρα που το λες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακούσει καμία φωνούλα. Έχεις δίκιο.
0: Διότι, να το πούμε και αυτό, όσο και αν δυσαρεστεί, ένα μέρος του αντισημιτισμού το φέρει το λεγόμενο χριστιαπώνυμο πλήθος.
1: Λοιπόν,
0: εκεί είναι ψηφαλάκια. Κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνει μπροστά για να υπερασπιστεί το αυτονόητο του, για να μην χάσει τα ψηφαλάκια από αυτό το χριστιαπώνυμο πλήθος, το οποίο είναι φορέας ενός παραδοσιακού και ιστορικού αντισημιτισμού.
1: Και έλεγα πριν για την οικονομική διάσταση που τη θέλεις, το παράδειγμα που ανέφερες, από την άλλη, αλλά είναι προσωπική αυτή η άποψη, μπορεί να, δηλαδή εγώ δεν έχω απέτηση κάποιος να ασπαστεί τις δικές μου θέσεις, έχω όμως, αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να σέβεσαι τον άνθρωπο που έρχεται εδώ. Δεν είναι κατά ανάγκη να σεβαστεί σε μένα, ο οποίος πιστεύω ότι τη στιγμή που η Τουρκία, βλέπεις, με το Πακιστάν, τους Σαουδάραβες, συμμαχίες, η Αίγυπτος αρχίζει και σου μετακινείται, και εσύ είσαι σε μια περιοχή που, ποια είναι τα ερίσματά σου, ο τζιχαντιστής στη Συρία, στη Λιβύη που παίζεις ανάμεσα σε Χαφτάρ και νομιμότητας, ποιος είναι το έρισμά σου στην περιοχή, ποιος είναι? Δηλαδή,
0: θα σου πω αμέσως ότι αυτοί οι οποίοι κινητοποιούνται και το προσδιορίζω ιδεολογικά και πολιτικά ανήκουν μόνο στην αριστερά. Δεν είδα καμία άλλη συλλογικότητα να κινητοποιείται γιατί να κινητοποιήθηκε την Κυριακή. Λοιπόν, τους κινητοποίησε η BDS Greece, όλους αυτούς, προφανώς.
1: Οπότε θέλεις να πεις τα θέματα που βάζω εγώ δεν υπάρχουν στην ατζέντα αυτή.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν στην ατζέντα. Θα έλεγα μάλιστα απέναντίας. Θέλουν να υπονομεύσουν αυτή την ατζέντα με τρόπο συνειδητό. Όχι επειδή προκύπτει, με τρόπο συνειδητό θέλουν να σπάσουν αυτή τη συμμαχία. Λοιπόν, ή τη στενή συνεργασία των θελητές, η οποία μπορεί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να μεταξελιχθεί σε συμμαχία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι όλη αυτή η κινητοποίηση που πήραμε, οι εκατοντάδες παλαιστινιακές σημαίες, οι οποίες ήταν όπως είδες φρεσκοκατασκευασμένες, ποιος τις χρηματοδότησε? Ποιος τις χρηματοδότησε?
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, άρα θα έπρεπε εδώ η ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό λέω από την αρχή το είπα ότι διευθύνσεις είναι τεράστιες που άφησε να εξελιχθεί έτσι αυτό το πράγμα και δεν να απαγορεύσει εκδηλώσεις, απλώς να προστατεύσει τους ανθρώπους οι οποίοι θα περάσουν καλά. Δεν μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα να πει ξένες στον καφέ σου και να περνά μπροστά σου 30-40 άνθρωποι που να σε φαντάζουν δολοφόνο. Απλό δεν είναι. Δεν μας θα μας άρεσε να μας συνεργούν αυτός εξωτερικό.
1: Κάνεις και εσύ κάτι ερωτήσεις. Απλό δεν είναι. Μεγάλη κουβέντα αν είναι απλό ή όχι.
0: Είναι απλό. Με το μυαλό του κοινού μου, με τον κοινό μου. Είναι λογικό.
1: Να σου πω κάτι, την άλλη εβδομάδα θα ξαναμιλήσουμε, έχει υπόψη.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, εγώ είμαι στη Χαλκιδική Αραχτός.
1: Αυτό είναι.
0: Το τηλέφωνο είναι δίπλα μου. Όποτε θες τη διάθεσή σου.
1: Έτσι, όχι, θέλω να πω, δεν θα μου ξεφύγεις επειδή είμαστε τώρα, μπαίνουμε στην καρδιά του Αυγούστου.
0: Δεν κάνω και τίποτα. Αυτή τη στιγμή μιλάω.
1: Τι δεν κάνεις τίποτα, δεν προλαβαίνω να σε διαβάζω. Δηλαδή απορώ πού βρίσκεις.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Πώς λέγεται, η επικαιρότητα πάντα υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, υπάρχει εξωτερική. Για να υπάρχει εξωτερική, υπάρχει ποδοσφαιρική, γιατί είναι ποδοσφαιρόφιλος. Και αν δεν υπάρχει ποδοσφαιρική, υπάρχει κινηματογραφική. Το θέμα είναι να έχεις ενδιαφέροντα και να ψάχνεις δουλειά. Να σου αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Σάκης Μουμτζής ήταν από τη Χαλκιδική, όπως ακούσατε.

αλήθεια είναι ότι δεν έχει πει στην αντίληψή μου. Γράφει η Ιουλία σχετικά με το περιστατικό που είπαμε, μάλλον του συντάγματος λες. Υπάρχει βίντεο που έχει ανεβάσει ο Άδωνης. Θα το δω. Δεν έχει πει στην αντίληψή μου. I'm gonna wreck. Να μου το γράφει και ο Λεωνίδας. Προφανώς έχει ανεβάσει βίντεο ο Γεωργιάδης, θα το δω τώρα.

0: Λέει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, πριν από 12 ώρες το ανέβασα, δεν προλάβα να το δω. Τι να σας πω, και σας ευχαριστώ κιόλας που το επισημαίνετε, γιατί μιλούσαμε για ότι πρέπει να υπάρξουν και κάποιες φωνές τώρα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα βίντεο που είχε ανεβάσει, τώρα δεν είναι πολύ δόκιμο γιατί δεν το έχουμε κατεβάσει το βίντεο για να σας το παίξω με ήχο. Άλλο πράγμα η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα Ελευθερία για συγκεντρώσεις και διαμαρτυρία, και εντελώς άλλο το κυνήγι, κατά κυριολεξία κυνήγι ανθρώπων και συγκεκριμένα Εβραίων και γενικά Ισραηλινών με σκοπό των προπυλακισμών τους. Θλιβερές μειοψηφίες της άκρας αριστεράς, γεμάτες αντισημιτισμό, παραβιάζουν συστηματικά τον αντιρατσιστικό νόμο και οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να επέμβουν. Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας και εκατομμύρια Ισραηλοί πολίτες επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο διακοπών ή και επενδύσεων, είναι καλοδεχούμενοι. Συμφωνώ με τον Υπουργό Υγείας, αλλά δεν βλέπω και καμία μεγάλη επέμβαση, Υπουργέ μου, και δεν συμβαίνουν μόνο σε περιοχές έτσι απομακρυσμένες. Μιλάμε για το Σύνταγμα τώρα. Άντε σιγά σιγά να τελειώνει και η πρώτη ώρα. Σε λιγάκι θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε εκεί γύρω σε 9 και 20, 9.30 με τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, τον καθηγητή ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είχαμε αρχίσει τη συζήτησή μας για τις συντάξεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα μέσα από τις παρατηρήσεις σας. Το ίδιο θα είναι και η συνέχεια της. Είχαμε αφήσει ακάλυπτα 2-3 θέματα. Αργότερα, σε κάνα μισάωρο, θα τα πούμε με τον κύριο Νεκτάριο. Προς το παρόν.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Η ώρα είναι 9.
4: Ράδιο Πέλλα. Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στέρν.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Bella FM.
10: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων εν ώψη και της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου προωθεί το Οικονομικό Επιτελείο. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, το βασικό σενάριο προβλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ αντί στο σύνολο. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των κλιμακίων ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και αναλογικότερο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν αναδρομικά ποσά στους συνταξιούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα καθώς έφευγε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα λόγω πιθανής απειλής. Ακούω τη μυστική υπηρεσία και τον στρατό. Ήθελα να πάω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροπλάνο. Απλώς πρέπει να κάνω αυτό που μου λένε, δήλωσε ο Τραμπ όπως αναφέρει το BBC. Η αποκάλυψη έρχεται μετά από αναφορές ότι ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One στις 8 Ιουλίου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες πριν μεταφερθεί σε στρατιωτικό αεροσκάφος με τη βοήθεια ενός φορτηγού τροφοδοσίας. Ο Αμερικανικός στρατός εντωμεταξύ ανακοίνωσε τη νύχτα του άνοιξε πύρκα τα πλοία υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 147 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους, προχώρησε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε τρία διαφορετικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων της Κρήτης. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι εντωμεταξύ θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη ΖΕΣΕΚΑ στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
12: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
0: Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, όσοι συντονιστήκατε στο Sky 100,3. Είναι πρωινό Τετάρτης. Πρωινό Τετάρτης, 12 Αυγούστου σήμερα. Φτάσαμε σχεδόν στα μέσα του Αυγούστου. Σε τρεις ημέρες 15 Αυγούστου. Και μετά, ξέρετε, αρχίζει. Δηλαδή, τώρα είμαστε στην ανηφόρα. Μετά πάμε στην κατηφόρα. Μετά τον 15 Αύγουστο θα αρχίσουν σταδιακά να επιστρέφουν και οι περισσότεροι πίσω, ώστε να μπούμε τον Σεπτέμβριο με ορμή, με δύναμη για την όμορφη, για το όμορφο φθινόπωρο που μας περιμένει. Ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, να σε καλά νεόφυτε, καλή σου ημέρα. Ο Φώτης, ο Προμηθέας, η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία μου λέει ότι σε αφίσες που έχουν βάλει στον Πειραιά καλούν σε συγκέντρωση την Παρασκευή μπροστά από πλοίο με Ισραηλινούς. Βλέπω ότι τα σχόλιά σας αφορούν πάρα πολύ τη συζήτηση που είχαμε με το Σάκη Μουμτζή, το σκέλος που αφορά τις επιθέσεις, τους προπυλακισμούς εις βάρος Ισραηλινών από ομάδες που κινούνται, όχι παράνομα, αυτό είναι δεδομένο, που κινούνται χωρίς κάποιος να τις εμποδίζει, ακόμη και σε σημεία όπου θα έλεγες είναι το προφανές, δηλαδή στο Σύνταγμα θα έλεγες υπάρχουν εκεί πέρα, υπάρχει μια δύναμη που θα πρέπει να επέμβει. Ο Σάκης Μουμτζής περιέγραψε το περιστατικό πριν, όπου μια οικογένεια δέχθηκε επίθεση στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας χωρίς κάποιος να επέμβει. Αυτό μου λέει και η Μαρία Λένα. Είναι πράξεις κατάπτυστες, θα έπρεπε η κυβέρνηση να τις έχει αποτρέψει. Ο Λεωνίδας, ο Ρήνος Βουλαμάνος, ποιος άραγε τους χρηματοδοτεί, ο Απόστολος, ο Σάββας, ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, να είμαστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι σε όλους.

θέμα που βάζει Γιάννη Βασάλο με τις επιθέσεις εις βάρος Ισραηλινών, το ερώτημα που βάζεις, ποιον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση, είναι κεντρικό ζήτημα όταν γίνεται κάποιο έγκλημα, όταν γίνεται κάποια παράνομη πράξη. Οι αστυνομικοί, ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που θέτουν για να βρουν το δράστη είναι ποιος ωφελείται. Άραγε εδώ, ποιος ωφελείται? Η χώρα σίγουρα όχι. Άλλη χώρα? The tale of a wound that's still raw.

Αλεχάνδρο μου, εύχομαι ολόψυχα, περαστικά, γρήγορα σιδερένιος. Παίρνας μια περιπετιούλα υγείας τώρα. Είναι όλοι διακοπές γράφης και εγώ δεν μπορώ καν να πάω στην εργασία μου. Το πρώτο σκέλος το καταλαβαίνω και συμπαρίσταμαι. Το δεύτερο δεν είναι και πολύ κακό.

Λες ψέματα, Γιώργο, έτσι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που γράφεις για τους 10 βαθμούς στη Στοχόλμη. Άνοιξαν τα σχολεία, ήλιος αρκετός. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί. Εύχομαι πραγματικά όλοι όσοι είτε τα χρόνια της κρίσης και μας ακούτε τώρα, μας δίνει τη δυνατότητα δηλαδή το διαδίκτυο να επικοινωνούμε και να ακούτε τον Sky, κάτι που δεν προσφερόταν προ εποχής web. Τώρα δίνεται η δυνατότητα να φτάνει ο Sky παντού και να ακούτε κι εσείς τα νέα από την πατρίδα, να τα διαβάζετε σε real time που λέγαμε και στο χωριό. Εύχομαι πραγματικά να έχετε βρει ένα καλό μονοπάτι ζωής όσοι αποφασίσατε να φύγετε από την πατρίδα. Πονάει, είναι δύσκολο. Από την άλλη, επειδή γνωρίζω περιπτώσεις, ήταν και μονόδρομος. Δηλαδή, πραγματικά καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούσε εδώ να αντιμετωπίσει κάποιος, είτε μια οικογένεια, και τον οδήγησε εκτός συνόρων. Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή αντοχή. Δεν ήταν επιλογή, αυτό θέλω να πω, δεν ήταν επιλογή.

0: μας.
1: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο 210-48-00-170-174. Στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα πάνω δεξιά, στο πες την άποψή σου, μπορείτε να γράψετε ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει. Ταινία έχει επιλέξει. Τι είναι αυτό?

Εισαγωγή σε αυτό που θα καταλήξω σε λιγάκι. Υπάρχουν άνθρωποι με ενσυναίσθηση. Υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησίες. Λες είναι 12 Αυγούστου. Ακούω κάποιον κάθε πρωί 8 με 10 να προσπαθεί εδώ σε μια πολύ δύσκολη ώρα, γιατί αυτό το δίωρο, σε αυτό το δίωρο ακούτε τον Άρη Πορτοσάλτη. Οπότε ήδη είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή να προσπαθήσεις να σταθείς απέναντι σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό κοινό. Οπότε προσπαθείς εσύ μέσα στον Αύγουστο, δεν έχεις πάει διακοπές, να ανταποκριθείς σε αυτές τις συνθήκες και να, τέλος πάντων, να μπορέσεις να τα φέρεις, να τα φέρεις βόλτα λιγάκι, κάτι από επικαιρότητα, κάτι σχόλια. Είναι μια, δεν λέω εγώ πως σπάω πέτρες, μην υπερβάλλω, αλλά τέλος πάντων είναι μια έτσι συνθήκη που έχει το ζόρι της κατά μέση του Αυγούστου. Και είναι ο άλλος αραχτός. Αυτή τη στιγμή έχει σηκωθεί, πίνει την καφεδάρα του, κοιτάζει αν έχει στεγνώσει το μαγιό, ξέρω εγώ, μαζεύει τα πράγματά του για παραλία και σου στέλνει μήνυμα και σε λέει: Βασιλάκη Καΐλα, επειδή τόλμησες, ας πούμε, να αναφερθείς σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, σε κάποια βιώματα. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα τον εδώσω τώρα, δεν μπορώ να μην τον δώσω. Είναι ο φίλος μου από τα παλιά και τα νέα και τα μελλοντικά, ο Κωστής Τσακανίκας, ο διευθυντής προγράμματος του Sky. Να είσαι καλά, ενημερωτικών εκπομπών του Sky, ο διευθυντής ενημερωτικών εκπομπών. Να είσαι καλά, Κωστή μου, να περνάς όμορφα με την οικογένεια, υγεία εύχομαι, φίλε μου. Και έλα να κάνεις και εσύ καμιά εκπομπούλα. Πέρυσι πρόπερσι έκανες, την κοπάνησαμε σήμερα.

Αλλά και μάλλον δεν ακούστηκε καλά αυτό που είπα. Λες, μου λες το μήνυμά σου, καλή σου μέρα καταρχάς. Λες, γιατί εγώ είπα ότι δεν κινούνται παράνομα αυτές οι ομάδες. Μάλλον δεν ακούστηκε καλά. Λέω, αντιθέτως. Λέω, δεν γίνεται να κινούνται παράνομα και να μην αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς προβλέπεται από τις αρχές. Αυτό είπα. Δεν ακούστηκε καλά, μπορεί να φταίω εγώ. Ναι, Σάβα μου, εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα, εμείς που μείναμε πίσω. Αλεχάνδρο, η τρέχουσα θερμοκρασία στη Στοχόλμη είναι 14 βαθμοί. Ρε παιδιά, σαν να έχεις ανοίξει το κλιματιστικό, να το έχεις ξεχάσει τη νύχτα, δηλαδή να σκάσεις και σηκώνεσαι ενώ έχεις παγώσει. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα είναι στο Στοχόλμη τώρα.

και ένα πολύ όμορφο μήνυμα από τον Παναγιώτη. Με συγκίνησε ο Παναγιώτης όταν το διάβασα. Καλημέρα από εμένα και την οικογένειά μου, από το Μιλάνο. Την οικογένειά μου που δημιούργησα εδώ όταν γνώρισα τη σύζυγό μου, Ιταλίδα, και αποκτήσαμε τις δύο μικρές μας κόρες. Σας ακούμε μέσω μιας εφαρμογής διαδικτύου σχεδόν όλη την ημέρα. Τώρα πίνουμε τον εσπρέσο μας και σας ακούμε. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας, φίλτατε Παναγιώτη.

0: είχα προαναγγείλει και είναι θετικό το ότι έλαβα πολλά μηνύματα, αλλά και το ύφος των μηνυμάτων, εκεί θέλω να σταθώ. Είχα προαναγγείλει ότι θα έχουμε το δεύτερο γύρο συζήτησης με τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης. Συζητούσαμε για το ασφαλιστικό, συζητούσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος Νεκτάριος μας είπε για το πώς φτάσαμε εδώ σε αυτό το σημείο σήμερα, ανατρέχοντας πολλά χρόνια πριν, και όλες τις παθογένειες, για το τι έγινε, κυρίως μάλλον για το τι δεν έγινε όταν έπρεπε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σχεδόν αδιέξοδο. Το περιέγραψε με όχι τόσο ζωντανά χρώματα το θέμα του ασφαλιστικού εδώ στην Ελλάδα. Ποιο είναι το θέμα, μάλλον να τον καλημερίσω πρώτα, γιατί έτσι οφείλουν οι κανόνες ευγενίας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καθώς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε και σήμερα. Ξέρετε γιατί αναφέρθηκα στα μηνύματα. Συνήθως, και αυτό ίσως είναι ενθαρρυντικό, ένα θετικό στοιχείο, το ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τα πράγματα, αλλάζουν οι νοοτροπίες. Όταν έπιανα θέμα ασφαλιστικού και στις τηλεοπτικές εκπομπές, τα είχαμε ξαναπεί πριν από 10-15 χρόνια, στα χρόνια της κρίσης ή και λίγο μετά, όταν συζητούσαμε για το θέμα, για το κεφάλαιο σύνταξη, όποιος άνθρωπος σοβαρός, συγκροτημένος, περιέγραφε την πραγματικότητα, δεχόταν μια βροχή από σχόλια. Τι μας λέει, δεν τρέπεται, θέλει να μας κόψει τις συντάξεις, να πάει να ζήσει εκείνος με αυτά. Δηλαδή απαξιωτικά σχόλια, ευριστικά, δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει. Προσέξτε, όχι, περιέγραφε απλώς την πραγματικότητα, δεν έλεγε κάτι παραπάνω, περιέγραφε την πραγματικότητα. Στην τελευταία μας συζήτηση δεν είδα τέτοια μηνύματα. Είδα μηνύματα προβληματισμού. Έλαβα μηνύματα ακόμα και στο κινητό μου από φίλη που μου έλεγε: άκουσα τον Μιλτιάδη Νεκτάριο στην εκπομπή σου. Δηλαδή, εγώ που είμαι τώρα 40 χρονών, δεν θα πάρω σύνταξη. Δηλαδή, αν αυτή είναι η κατάσταση που μας είπε ο κ. Νεκτάριος, ποιο είναι το μέλλον για εμένα? Παρόμοια μηνύματα πήρα πάρα πολλά. Έλειπαν τα μηνύματα του αναθέματος και έχουν πάρει τη θέση τους τα μηνύματα του προβληματισμού. Το θεωρώ προς τη σωστή κατεύθυνση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η αντιμετώπιση. Έτσι είναι. Και οι νέες γενιές πρέπει να ενημερωθούν για το τι πρέπει να κάνουν για να συμπληρώσουν τη δημόσια σύνταξη, η οποία συνέχεια θα μειώνεται. Και επομένως πρέπει να δούνε τις εναλλακτικές μορφές, ειδικά οι άτομα. Τα άτομα ηλικίας 40 ετών πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους νέους θεσμούς, όπως τα νέα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά βέβαια και ούτε είναι δημόσια ασφάλιση. Αλλά με αυτούς τους τρόπους όλες οι κοινωνίες συμπληρώνουν τη δημόσια ασφάλιση. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά θα κάνουμε τώρα καθυστερημένα κατά 20-30 χρόνια και χωρίς ενημέρωση των πολιτών για το τι πρόκειται να συμβεί και πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και με ποιους θεσμούς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα.
0: Και ανακαλώντας μία-δύο φράσεις σας από την προηγούμενη συζήτησή μας, δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, δεν ξέρω αν παίρνουν διόρθωση τα πράγματα, με δεδομένο ότι θυμάμαι που είχατε πει ότι τώρα το τρένο το χάσαμε, τώρα η κατάσταση δύσκολα μπορεί να διορθωθεί. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχουν τα περιθώρια να
1: πει. Όχι, για τις απερχόμενες γενιές και για τις μεγαλύτερες ηλικίες δεν υπάρχει.
0: Έχει τελειώσει το θέμα.
1: Ναι. Έχει τελειώσει. Διότι αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εγκαίρως για να μπορέσουν και όπως κάναν όλες οι χώρες. Η Αμερική άρχισε πρώτη από το 1975. Η Ευρώπη τελείωσε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις μεταξύ 90 και 2000. Εμείς όλες αυτές τις δεκαετίες της μεταπολίτευσης δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια σοβαρή παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα, γιατί ποτέ δεν είχαμε μια συνένεση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όταν λέμε ότι είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι για αυτές τις γενιές, εννοούμε ότι δεν θα δουν να βελτιώνεται η κατάσταση, ας πούμε, το εισόδημά τους, αυτό εννοούμε.
1: Το εισόδημά τους, το ποσό της σύνταξης.
0: Τη σύνταξη, ναι, τη σύνταξη, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, γιατί βασιζόμαστε πλέον μόνο στο μέχρι το 2070 που θα οριμάσει το ΤΕΚΑ και θα μπορεί να συμπληρώνει. Το ΤΕΚΑ τι είναι? Είναι το κεφαλοποιητικό επικουρικό σύστημα, αλλά είναι για τις γενιές μετά το 2023. Μέχρι τότε θα βασίζονται μόνοι όλοι οι συνταξιούχοι στο διανεμητικό σύστημα. Το διανεμητικό σύστημα πότε ήταν, πότε είναι αποτελεσματικό? Όταν έχεις πολλούς εργαζόμενους
0: και συμβάλλουν για να πληρώνονται οι συνταξιούχοι. Ναι.
1: Όταν ξεκινήσανε μετά τον πόλεμο αυτά τα συστήματα στο δυτικό κόσμο, είχαμε 8 με 10 εργαζόμενους για κάθε συνταξιούχο. Τώρα έχουμε 1,5 εργαζόμενο για κάθε συνταξιούχο και πάμε για έναν προς έναν. Ή πιθανόν να δούμε και χειρότερα. Mm-hmm. Επομένως, αυτό ακριβώς το πρόβλημα προσπαθούσαμε να πούμε στο πολιτικό σύστημα από το 1990, ότι επειδή έρχονται αυτές οι εξελίξεις, διότι τα συστήματα συντάξεων πάντα εκτιμά την οικονομική τους ισορροπία με βάση τον επόμενο μισό αιώνα. Και, και γι' αυτό είχαμε ανακαλύψει από το 1970 τι θα συμβεί με το πρόβλημα της γύρανσης των πληθυσμών και την έλλειψη εργαζόμενων στο μέλλον. Και όλες οι σοβαρές χώρες κάνανε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Εμείς εδώ δεν μπόρεσαμε να πείσουμε το πολιτικό σύστημα να κάνει αυτές τις αλλαγές, οι οποίες, τις οποίες έκαναν όλες, όπως είπαμε, οι χώρες οι άλλες εγκαίρως.
0: Δεν μπορέσατε να το πείσετε επειδή τα στοιχεία που είχατε δεν ήταν πιστικά ή επειδή δεν ήθελε να πιστεί το ίδιο για άλλους λόγους? Θέλω να πω ότι δύσκολο να μην υπήρχε γνώση για το τι έρχεται. Αλλά είναι δύσκολα πράγματα αυτά να τα διαχειριστείς.
1: Είναι δύσκολα στην πράξη, γιατί είναι πολύπλοκα συστήματα. Η αλήθεια είναι ότι το 1992 και πάλι σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων έκανα εγώ την κεντρική εισήγηση και πέρασε τότε ο νόμος Σιούφα Σουφιά και ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή για το σύστημα συντάξεων. Προέβλεπε την κεφαλοποίηση των επικουρικών, τη μείωση του ρόλου του διανεμητικού κλπ. Ήταν τότε η Επιτροπή Φακιολά. Είμαστε τότε πολύ νεότεροι και με πολύ περισσότερο κέφι για δουλειά. Την κάναμε τη δουλειά, νομοθετήθηκε αυτό και μετά άρχισε το γνωστό στα ελληνικά δεδομένα το πετσόκομα της νομοθεσίας, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, φαγωθήκανε από θεματικά της κεφαλοποίησης και στο τέλος ξεμείναμε πάλι μόνο με το διανεμητικό.
0: Ήρθε στα ίσια το πράγμα.
1: Θέλω να πω ότι η λειτουργία του πολιτικού συστήματος της χώρας ήταν και παραμένει ελλιπής. Δημιουργεί πολλά προβλήματα σε κέριους τομείς και ειδικά στα συστήματα συντάξεων, τα οποία μεταφέρουν τεράστιους πόρους κάθε χρόνο από τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Mm-hmm. Τώρα πλέον έχουν φτάσει να μεταφέρουν 35 δισεκατομμύρια mm-hmm. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους κάθε χρόνο. Mm-hmm. Επομένως έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στη λειτουργία της οικονομίας και στην απασχόληση και στη δημιουργία δημόσιου χρέους. Από το 2000 μέχρι σήμερα το σύστημα συντάξεων έχει απορροφήσει δημόσια χρηματοδότηση 350 δισεκατομμύρια, που είναι όσο είναι περίπου το χρέος. Επομένως, το δημόσιο χρέος εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτά πρέπει κάποια στιγμή να πληρωθούν. Και το θέμα είναι τι θα γίνει μετά το 2033, που επανέρχεται η κανονική εξυπηρέτηση του χρέους. Τώρα είμαστε στην περίοδο χάριτος ακόμα, μέχρι το 2033.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτοί οι προβληματισμοί είναι που έπρεπε να πείσουν το πολιτικό σύστημα να δει τα πράγματα πιο συστηματικά και πιο έγκαιρα. Τώρα πλέον είναι αργά για αυτές τις γενιές και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ενημερωθούν οι νέες γενιές οι κάτω των 40-50 για το
0: επαγγελματικά ταμεία
1: και για τα επαγγελματικά ταμεία, για να έχουν τουλάχιστον ένα συμπληρωματικό ποσό σύνταξης προς αυτό που θα τους δίνει το κράτος.
0: Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, ή μάλλον πρέπει να πάμε τώρα. Ωραία. Ξέρετε τι, θέλω να σας παρακαλέσω λιγάκι να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Πολύ σύντομο θα είναι, αν θέλετε σας ξανακαλούμε, γιατί αυτή είναι η ομπρέλα σε όλο το θέμα. Αλλά
1: ναι.
0: Υπάρχουν και ένα-δύο επιμέρους θέματα που θέλω να τα βάλουμε στη συζήτησή μας. Να μου πείτε τώρα, αλλού είναι το πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων... έχει προκύψει, διαβάζω το ρεπορτάζ της Ρούλας Αλούρου σήμερα στην Καθημερινή, ότι εξετάζεται η μείωση της φοράς αλληλεγγύης. Είναι ένα μεγάλο ποσό που πηγαίνει στον ΑΚΑΓΕ.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Ναι, και το δεύτερο είναι μία έκθεση, βασίζεται μάλλον σε έκθεση του ΟΣΑ, πάλι το υπογράφει η Ρούλα Σαλούρου, για την επαναξιολόγηση των ορίων συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής. Και τα δύο θέλω να τα βάλουμε σε λίγο. Σε πολύ Εντάξει. λίγο επανερχόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Νεκτάρη.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος στις τελευταίες 2 εβδομάδες έβαλε τουλάχιστον 5 φωτιές σε περιοχές στα δυτικά της πόλης και έφευγε από το σημείο. Σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θηραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε εξωτερική αποθήκη περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων στην αυλή οικία στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο υπήρχε μπάρμπεκιου με φιάλη υγραερίου, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς ωστόσο να σημειωθεί έκρηξη. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο σπίτι, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του, στο Αλμα Ισμίκο, στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην 4η προσπάθειά του, κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΔ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια 5 όρφης πολυκατοικίας διασώστες στην πολυκάλη της Κολομβίας, 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1,000 είναι οι τραυματίες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Γράφει ο Κωνσταντίνος από τον Λονδίνο. Γιατί δεν συζητάμε την απόπειρα Σπράου και πώς αντιμετωπίστηκε όχι από το πολιτικό σύστημα, αλλά από τους πολίτες? Εμείς είμαστε το σύστημα και δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα δυσάρεστο. Καλή σου ημέρα, φίλε Κωνσταντίνε. Συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, τον καθηγητή. Το είπα και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Το ασφαλιστικό, και το λέω επειδή αντιλαμβάνομαι τώρα είναι τέτοιες ώρες μέσα στον Αύγουστο που κυρίως μας ακούτε και άνθρωποι, το βλέπω και από τα μηνύματά σας, που είστε είτε έχετε βγει στη σύνταξη είτε βρίσκεστε σε ηλικία κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πιτσιρικάδες συνήθως ξυπνάνε λίγο αργότερα. Λοιπόν, και συζητάμε, προσπαθούμε δηλαδή να πιάσουμε το θέμα συζητώντας με ανθρώπους οι οποίοι όχι δεν θα σας πούν κάτι που θα σας αρέσει, δεν θα σας ωρεοποιήσουν μια κατάσταση, δεν θα σας πούνε ότι είσαι αδικημένος, πρέπει να πάρεις διπλάσια σύνταξη και τι κρίμα είναι και υπάρχουν λεφτά αλλά δεν στα δίνουν. Λέγονται και αυτά, αλλά εδώ λίγο το βλέπουμε πιο σοβαρά το ζήτημα, το βλέπουμε με βάση πραγματικά δεδομένα και νομίζω ότι είναι χρήσιμες αυτές οι φωνές, όχι χρήσιμες, είναι απαραίτητες για να ξέρουμε κιόλας που πάμε ως χώρα. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε κύριε καθηγητά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Μας είχατε δώσει το περίγραμμα μιας κατάστασης ενός ζωφερού μέλλοντος, έτσι τουλάχιστον όπως το περιγράψετε, στο θέμα του ασφαλιστικού. Μάλιστα, ακροατές μας το βλέπετε, δηλαδή έχουν πιάσει και άλλες εποχές που προηγήθηκαν και που δεν απέδωσαν. Κοινός παρανομαστής νομίζω είναι το πολιτικό κόστος, αυτό που λέμε πολιτικό κόστος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έτσι δεν το αντιληφθήκατε και εσείς λειτουργώντας επιτροπές? Η ατολμία προέκυπτε
1: έτσι,
0: από εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, και η τελευταία ευκαιρία, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, ήταν το 2018. Ετοιμάσαμε μια ολόκληρη πρόταση και δυστυχώς ούτε τότε η κυβέρνηση ούτε οι επόμενοι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν ένα κλίμα για να υλοποιηθεί, που θα έλυνε οριστικά το συνταξιδοτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, θα κράταγε τις συντάξεις στο επίπεδο το σημερινό και επίσης θα εξαφάνιζε την κρατική χρηματοδότηση μέχρι το 2045, ώστε να μπορεί η χώρα να πληρώνει το δημόσιο χρέος και να μην έχει και αυτά τα 15 δισεκατομμύρια ετησίως στο συνταξιδοτικό σύστημα.
0: Τα 15 δις είναι μεγαλύτερο το ποσό που δίνεται για συντάξεις. Εσείς λέτε αυτά που βάζει το κράτος από τους φόρους μας, δηλαδή πλέον των εισφορών έρχεται και το κράτος και λέει δεν φτάνουν αυτά που δίνουν οι εργαζόμενοι με τις εισφορές τους για να πληρωθούν οι συντάξεις, μαζεύω και φόρους για να δίνω συντάξεις.
1: Βέβαια, τα φορολογικά έσοδα πάνε.
0: Τώρα ήθελα να έρθω σε ένα-δύο θέματα επιμέρους. Βγήκε μία έκθεση του ΟΣΑ, το γράφει Ρούρα Σαρούρου στην Καθημερινή της 9ης Αυγούστου. Υπάρχει αυτός ο κανόνας ότι κάθε 3-4 χρόνια, δεν ξέρω, θα γίνεται από μία επιτροπή μία αξιολόγηση του συστήματος, μία επικαιροποίηση με βάση το προσδόκιμο ζωής, για να δούμε εάν πρέπει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να πάνε παραπάνω ή παρακάτω. Το 2027 φαίνεται να έχει φύγει από το τραπέζι. Έχει πάει στην άκρη κάθε τέτοια συζήτηση. Είναι και προεκλογική χρονιά, δεν είναι τώρα να συζητάμε τέτοια πράγματα. Και πάμε στο 2030, που με βάση τα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής αναφέρεται, με αλφαγιώτα το αναφέρεται, ότι είναι πιθανό να έχουμε αύξηση ή αν δεν αυξηθούν θα πρέπει κάποιος να πληρώσει τη διαφορά.
1: Πάντα αυτή είναι πάγια πρακτική σε όλα τα συστήματα, επειδή βελτιώνει τον προσδόκιμο ζωής, και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό βέβαια.
0: Αλίμονο, δεν είναι.
1: Ότι ζούμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείτε ότι όταν ξεκίνησε το ελληνικό κράτος το 1820, το 1821, το μέσο προσδόκιμο ζωής ήταν 40 χρόνια και τώρα έχει φτάσει στα 85 χρόνια και βελτιώνεται συνεχώς. Επομένως, αυτό λέει ο ΩΣΑ, και το εφαρμόζουν όλες οι χώρες σχεδόν, ότι όταν μετριέται κάθε τριετία από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή στην Ελλάδα και από τις αντίστοιχες αρχές στα άλλα κράτη, και αν αποδειχθεί ότι έχει βελτιωθεί στην τριετία το προσδόκιμο ζωής, τότε αυξάνουμε το όριο συνταξιδότησης. Γιατί θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα συντάξεων που να δίνει συντάξεις για περίπου 20 χρόνια. Εάν αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και πάμε σε 22, 23, 24 χρόνια, τότε πρέπει να βρεθούν επιπλέον πόροι που, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό αυξάνουμε το όριο συνταξιδότησης.
0: Ναι.
1: Για να
0: οπότε εκεί μια χώρα έχει την επιλογή και λέει ή αφήνω τα όρια εκεί που είναι και βάζω σε αυτό το ταμείο, βάζω περισσότερα χρήματα από τους φόρους, μαζεύω περισσότερους φόρους για να μπορώ να πληρώνω συντάξεις,
1: έτσι.
0: Ή ανεβάζω την ηλικία για να τα φέρω στα ίσα.
1: Έτσι ακριβώς. Εάν υπάρχουν οι πόροι και δεν θέλεις να αυξήσεις την ηλικία συνταξιδότησης, βάζεις τα κεφάλαια και είσαι εντάξει.
0: Πρέπει από κάποιον να βρεις τα χρήματα.
1: Μπράβο, εδώ είναι το θέμα. Και πού να βρεις χρήματα τώρα? Διότι το πρόβλημα, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ακόμα και τώρα, έτσι όπως είναι το σύστημα συντάξεων, υπήρχε μία ελπίδα να πάνε καλύτερα τα πράγματα για τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Να τρέχει η οικονομία με πάνω από 3%. Αυτό ήταν και ο στόχος άσκηση που είχαμε κάνει το 2018 που σας έλεγα, ότι με τα κεφάλαια που θα δημιουργούνταν τότε θα ενισχύονταν το θέμα των επενδύσεων στη χώρα για να τρέχει με 3%, διότι μην ξεχνάτε ότι ακριβώς επειδή πάθαμε και την καταστροφή των μνημονίων είμαστε πλέον 27 στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να κλείσουμε αυτή τη διαφορά πρέπει να τρέχουμε με τουλάχιστον 3%. Τρέξαμε με 2% τώρα λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά από το 27 θα τρέχουμε με 1%, που είναι μακροχρόνια τάσεις της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα έχει προβλεφθεί και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα ελληνικά πανεπιστήμια σε όλα τα μακροοικονομικά μοντέλα. Οπότε με 1% ανάπτυξη κατέτος αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να στηριχθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα. Επομένως, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, δεν είναι αρνητικό το να, εφόσον ζούμε περισσότερα χρόνια, να αναπροσαρμόζουμε την

0: έχουν λαϊκιστικά κίνητρα, αλλά από μια πιο πολύ έτσι κοινωνικο-ανθρωπιστική εκκινούν το γεγονός ότι υπάρχουν εργασίες που πολύ δύσκολα θα μπορούν να γίνουν, να εκτελεστούν, να συνεχίζουν να εργάζονται άνθρωποι στα 69 τους, στα 70 τους. Δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο, πώς να το πω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, οι αυτές υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Αναφέρεστε στις ανθυγινές εργασίες και τέτοια πράγματα, στα βαρία καθηγινά.
0: Άρα δεν θα αφορά το σύνολο των...
1: Όχι, όχι. Αυτοί έχουν πάντα συγκεκριμένα προνόμια για να βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα στην σύνταξη. Και μάλιστα και τότε είχαμε κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για να φτιαχτεί ένα ειδικό ταμείο για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί πληρώνουν και πολύ υψηλές εισφορές. Αυτό είναι το τραγικό, ότι δεν τους έχουν πει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι πληρώνουν ακριβώς επειδή ασκούν τέτοια επαγγέλματα, πληρώνουν και πολύ αυξημένες εισφορές. Εάν με αυτές τις αυξημένες εισφορές κάνανε αυτό που είχαμε πει πριν από 20 χρόνια, είχαν φτιάξει ένα ειδικό ταμείο συμπληρωματικό μόνο για αυτούς, τώρα θα παίρνανε εκεί πλουσιοπάροχες συντάξεις συμπληρωματικές και θα τις παίρνανε και πολύ νωρίτερα. Γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλεύουν μέχρι τα 70 ναι, αυτά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι. Το δεύτερο είναι η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης μπαίνει τώρα σε συνταξιούχους άνω των περίπου 1.400 ευρώ και πηγαίνει στον ΑΚΑΓΕ, είναι το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών, ένα ταμείο για τη χρηματοδότηση συντάξεων και για τις επόμενες γενιές. Έχει μέσα ένα αποθεματικό αρκετά καλό, κάποια δισεκατομμύρια. Και τώρα η σκέψη είναι να... μάλιστα υπάρχει και μια δίκη που θα γίνει, μια πιλωτική δίκη για να υπάρξει και απόφαση για το εάν είναι νόμιμο να επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης όταν ξεπερνάει κάποιος τα 1.468 ευρώ, να επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης και όχι μόνο στο ποσό άνω των 1.468 ευρώ. Γενικά βλέπω δηλαδή ότι εκεί θα υπάρξει μια παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Καλό είναι να υπάρξει μια παρέμβαση, διότι τώρα τι επιδιώκεται με αυτό το, την συμπληρωματική παρέμβαση που γίνεται. Γίνεται μια ενδογενειακή μεταφορά πόρων από τους συνταξιούχους που παίρνουν κάποιες υψηλές συντάξεις
0: στους επόμενους συνταξιούχους.
1: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ, όπως είπαμε, έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου κατά μέσον όρο, ειδικά οι υψηλότερες συντάξεις. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις και καλό είναι να καταργηθούν, διότι ούτως ή άλλως είναι χαμηλές οι συντάξεις και δεν έχει νόημα πλέον να γίνεται αυτή η εντός των συνταξιούχων μεταφορά πόρων από τους μεν στους δε. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, αν υπάρχουν και αν το κράτος έχει δυνατότητες, για να ενισχύσει το σύστημα συντάξεων και όχι με αυτού του είδους τις μεταφορές πόρων από τη μία γενιά, μέσα στην ίδια γενιά, από τους υψηλοσυνταξιούχους στους χάμηλους συνταξιούχους.
0: Θα ήθελα να πω στον φίλο Σωτήρη που μας στέλνει το μήνυμα, φυσικά και είναι έτσι, φίλε μου Σωτήρη, λέει, τι είχαν ακούσει Γιαννίτσης, Σπράος τότε με αυτές τις προσπάθειες που και εσείς αναφέρετε, και μου γράφει, γι' αυτό λέω ότι έχει δίκιο, βοήθησε και η τότε δημοσιογραφία και πολλά τότε και καλά έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Ασφαλώς, φίλε Σωτήρη. Εννοείται ότι το συνάφι μας ήταν εκείνο που είχε βγει στα Κάγκερ και λέγαμε καμία σύνταξη, να μην κοπεί τίποτα, να μην υπάρξει καμία. Εννοείται πως και τα μέσα ενημέρωσης έχουν βασική ευθύνη, δηλαδή συμμέτοχοι σε όλο αυτό που έγινε. Αυτό αφορά, είναι ενδοοικογενειακό, κύριε Νεκτάρη.
1: Ναι, έτσι είναι. Τότε ήμουν διοικητής στο ΙΚΑ και προσπαθούσαμε με τον κύριο Γιαννίτση να νομοθετήσει ο άνθρωπος μια πολύ μικρής εμβέλειας παρέμβαση για τις πρόορες συνταξιδοτήσεις, που είναι ένα άλλο έσχος για το ελληνικό σύστημα. Να βγάζει 55 ετών άτομα και μάλιστα και 45 στις παλαιότερες ρυθμίσεις στη σύνταξη.
0: Τι ωραία χρόνια ήταν τότε,
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δυστυχώς ακόμα υπάρχουν γύρω στο μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι κάτω από την ηλικία των 65 ετών και απορροφούν γύρω στα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και ξέρετε εδώ την υποκρισία του πολιτικού συστήματος. Εάν υπάρχει ένας τρόπος ανέμακτα να αυξηθούν οι συντάξεις των κανονικών συνταξιούχων,

0: συνταξιούχων θα ήταν να καταργηθούν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις και να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα και να γίνει μια σοβαρή αύξηση των υπολείπων συντάξεων των κανονικών συνταξιούχων. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα πολιτικό να αναφέρει τέτοια πράγματα? Ούτε πρόκειται να ακούσετε. Αυτή θα ήταν μια πολύ καλή πρόταση που βάλετε στο τραπέζι για να ακουστεί. Να κατηργηθούν αμέσως όλες οι συντάξεις κάτω των 65 ετών και να μεταφερθούν αυτά τα 3-4 δισεκατομμύρια στους κανονικούς συνταξιούχους. Να δείτε τι έχει να γίνει. Mm-hmm. Και εξηγεί αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι έγινε τότε και με την πρόταση Σπράου και μετά με τον κύριο Γιαννίτση, έγινε μια φοβερή κοινωνική, αν θέλετε, αναταραχή. Πραγματικά εμείς τη ζήσαμε από κοντά, ακόμα τη θυμόμαστε και νομίζω και όλοι οι άλλοι. Και τελικά τι έγινε? Κατέληξε εις βάρος μας και εις βάρος της χώρας και εις βάρος των συνταξιούχων αυτό το πράγμα.
1: Μια και φτάσαμε εκεί, θέλω να σας ρωτήσω, σας το είχα θέσει και την προηγούμενη φορά, αλλά έτσι ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, σε αυτή τη φάση, γιατί εγώ θέλω να τα λέμε συχνά τακτικά, δηλαδή, έχοντας... Πώς να το πω, δεν είστε τώρα ένας άνθρωπος που απλά συζητά για το ασφαλιστικό, είστε ένας άνθρωπος που το γνωρίζει με βάση αριθμούς, με βάση το τι ισχύει τώρα, βλέπετε σε 20 χρόνια πώς τα έχει διαμορφωθεί, δηλαδή δεν το πιάνετε μόνο στο επίπεδο ενός σχολιασμού που κάνουμε, αλλά με βάση αριθμούς. Και λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος που περιγράφει την κατάσταση έτσι όπως την περιγράψαμε και την προηγούμενη φορά και τώρα, και ακούει να βγαίνουν κόμματα και να προσπαθεί το ένα να πάει πιο μακριά, να ρίξει το ακόντιο πιο μακριά από το άλλο στο θέμα του ασφαλιστικού. Δηλαδή, τι θα λέει από μέσα του?
0: Θα έλεγα αυτό που επαναλαμβάνω τόσες φορές, ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη ή από τις ελάχιστες 2-3 χώρες που δεν καταφέραμε να κάνουμε ό,τι κάνανε όλες οι άλλες. Να καθίσουν τα πολιτικά κόμματα σε ένα σοβαρό κοινωνικό διάλογο 3-4-5 μηνών, όπως κάνανε όλες οι άλλες χώρες, και να βρούνε μια κοινά αποδεκτή λύση και να μην ξαναγγίξουν το σύστημα συντάξεων κάθε χρόνο όπως γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι το κάνανε όλες οι χώρες και έτσι εισήγαγαν την κεφαλοποίηση των επικουρικών συντάξεων δίπλα από το διανεμητικό σύστημα και σώσανε τα συνταξιοδοτικά του συστήματα και όλα τώρα δουλεύουν ρολόι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία. Κάτι άλλο που να είναι ρεαλιστικό, κύριε Νεκτάρη, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι ναι, αυτό που λέτε ποτέ.
0: Τίποτα, δεν μπορεί να γίνει πλέον τίποτα για το σύστημα συντάξεων και ειδικά εν όψη των εξελίξεων που έχουμε στα δημογραφικά θέματα και όπως σας είπα την περασμένη φορά, τελειώνουμε αυτόν τον μήνα την καινούργια μελέτη για την μακροχρόνια φροντίδα υγείας, όπου προτείνουμε στην κυβέρνηση ένα καινούριο ασφαλιστικό σύστημα για τους ηλικιωμένους οι οποίοι χρειάζονται υποστηρικτικές υπηρεσίες. Είμαστε στη χειρότερη θέση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ, με 0,3% του ΑΕΠ, όταν το μέσο ποσοστό σε όλο τον ΟΣΑ είναι κοντά στο 3%. Επομένως πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το καινούριο, αυτή την καινούργια ασφαλιστική ανάγκη, διότι τώρα τι γίνεται? Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ηλικιωμένα άτομα, ειδικά άνω των 80 ετών, οι οποίοι δεν έχουν καμία υποστήριξη και μόνο ελπίζουν σε κάποια υποστήριξη από κάποιον στην οικογένειά τους. Εδώ έχουμε ποσοτικοποίηση το πρόβλημα και πρέπει να πληροφορηθούν οι πολίτες ότι ετησίως ξεκινάμε τώρα με 5,5 δισεκατομμύρια και στις προβολές που έχουμε κάνει θα φτάσουμε τα 12 δισεκατομμύρια μετά το 2040. Επομένως βλέπετε ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν χρήματα για τις συντάξεις, αλλά προκύπτουν συνέχεια καινούργιες ανάγκες.
1: Αυτά είναι για χρήματα για την φροντίδα.
0: Ναι, για τις μακροχρόνιες φροντίδες ηλικιωμένων. Ναι. Είναι 75.000, χρειάζονται 75.000 τυπικοί φροντιστές για αντίστοιχα άτομα που έχουν τέτοιες ανάγκες.
1: Που μπορεί κάποιος να έχει άνοια, μπορεί κάποιος άλλος να έχει κάποια άλλα θέματα υγείας και χρειάζονται
0: όλα φροντίδα. Αυτά τα έχουμε βάλει σε μία τάξη και...
1: Και φτάνουν και οι ανάγκες φτάνουν τα 12 δις σε καμιά δεκαριά χρόνια.
0: Μετά το 40, ναι. Τώρα χρειάζονται 5,5 δις. Δεν θα πληρώσει όλο το κράτος. Αλλά βλέπετε, τι θέλω να πω, βλέπετε τις ανάγκες που προκύπτουν συνέχεια.
1: Ναι, ναι.
0: 3 δισεκατομμύρια, ας πούμε, που είναι το μερίδιο του κράτους, πρέπει να βρεθούν από κάποιους πόρους. Επίσης, το σύστημα υγείας, με ένα γυράσκοντα πληθυσμό, χρειάζεται καινούριους πόρους. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Γι' αυτό λέω ότι αντί να σοβαρευτούμε και να κοιτάξουμε τα προβλήματα και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, λέμε συνέχεια λόγια του αέρα και μετά ο κόσμος υποφέρει και δεν μπορεί να βρεθεί λύση, γιατί ούτε μελετάμε κάτι, ούτε σχεδιάζουμε τίποτα. Απλώς παρασυρώμαστε από τους πομφόλιγες του πολιτικού συστήματος.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος ήταν καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με μια μακρά θητεία σε διάφορες σημαντικές θέσεις, κομβικούς ρόλους σε αυτό που λέμε ασφαλιστικό, από διοικήσεις ταμείων μέχρι επιτροπές κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω, λόγω της επιστήμης και των θέσεων που κατήχε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από μέσα το σύστημα. Οπότε αυτά που είπε δεν ήταν, δεν ήταν η προσέγγιση ενός ανθρώπου που απ' έξω έχει διαβάσει κάτι και προσπαθεί έτσι να διαμορφώσει, να διατυπώσει μια άποψη. Ό,τι μας είπε είναι μετρημένο, ζυγισμένο. Και αυτά που μας είπε δεν προμηνύουν κάτι καλό για την επόμενη μέρα, εκτός εάν γίνει η έκπληξη και λιγάκι το πράγμα σοβαρευτεί. Φαίνεται ότι με το θέμα των επαγγελματικών ταμείων η παρούσα κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι κάπου το πράγμα οδηγεί σε αδιέξοδο και προσπαθεί να το σώσει. Για τουλάχιστον για τις γενιές που έρχονται, για όσους βρίσκονται ήδη σε καθεστώς σύνταξης, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια ριζική αλλαγή. Δεν λέμε τώρα κάποιες διορθώσεις, δηλαδή να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης και να δει μια μικροδιαφορά σύνταξη. Του λέμε τώρα για πραγματική αναμόρφωση των συντάξεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για τις γενιές που έρχονται πίσω μας, να βρουν ένα καλύτερο τοπίο. Υπάρχουν δείγματα ότι κάπου έχει συνειδητοποιήσει ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος ότι πρέπει να λειτουργήσει τώρα, να δράσει τώρα. Να δούμε αν θα έχει και συνέχεια. Γεια σου φίλε μου Αθηνέ. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, για την κρίση του 2010 και το πόσο συνέβαλε σε αυτή το ασφαλιστικό, για το πόσο συνέβαλαν οι συντάξεις, ο Νίκος, η Μαρία, οι δυσκολίες για την άσκηση του επαγγέλματος για ανθρώπους 70, άνω των 70, δεν αφορά μόνο τα βαρέα και ανθυγινά, και άλλα επαγγέλματα όπως οι εκπαιδευτικοί θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να λειτουργήσουν, το αντιλαμβάνομαι. Ο Αναστάσης το σχόλιο του αφορά τα σώματα ασφαλείας που φεύγουν με σύνταξη από πιο μικρές ηλικίες, και εκεί όμως, ξέρεις, δεν πρέπει να το δούμε το πράγμα ασπρομαύρο, και εκεί υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, οπότε και εντός των σωμάτων πρέπει να γίνεται ένας διαχωρισμός και γίνεται νομίζω. Πολλά τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να εντοπίσω τα κυριότερα για να δώσουμε συνέχεια και τις επόμενες ημέρες.

πόσο απολαυστικό είναι το μήνυμα και πόσο δροσιά μας έφερε στο στούντιο, βρε Φάνη μου. Να είσαι καλά. Ο Φάνης ξεκινάει από πολύ νωρίς την ημέρα του, από τα ξημερώματα, και λίγο μετά τις 8, γύρω στις 8, πηγαίνει για το μπάνιο του στα λιμανάκια. Ταυτόχρονα όμως αναλογίζεται, ακούγοντας τη συζήτηση που είχαμε και με τον κύριο Νεκτάριο, αναλογίζεται τι έγινε, γιατί είναι κάποια ηλικία ο Φάνης και εμείς, Φάνη μου, να τα λέμε για αυτά. Πέρασαν τα χρόνια, η δική μας γενιά, λέει, με τις υπερβολές της και τα πάθη της, συνέχισε να εκθρέφει τις παθογένειες πατεράδων και παππούδων. Χαίρομαι που οι νέοι στέκονται πιο πολύ στο ουσιαστικό και όχι στην εντύπωση. Αυτό και εγώ αντιλαμβάνομαι, Φάνη, από πάρα πολλά μηνύματα που έχουμε έρθει. Κατά τα άλλα, να απολαμβάνεις την ημέρα σου, καλέ μου φίλε.

0: Έλα, πάρε το τραγούδι. Βλέπεις τον Γιώργο εδώ πέρα, στέλνει μηνύματα, μας βγάζει αβουστιάτικα, λέει, μας βάζει ψυχοπλαγωτικά. Νομίζω όμως ότι δεν το λέει για το τραγούδι. Το λέει για τη συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριου, που παρεμπιπτόντως, επειδή μας το ζητάει και ο Mike, on demand Mike, στην ιστοσελίδα του Sky, 9 και 4 περίπου αρχίσαμε, μέχρι τώρα πριν από λίγο που τελειώσαμε. Με τον κύριο Νεκτάριου είχαμε μιλήσει και προχθές. Οπότε θα πρέπει να ανατρέξει εκπομπές αυτές του Sky. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις σοβαρές συγκροτημένες φωνές που σου βάζει τα πράγματα στις σωστές τους, στις πραγματικές μάλλον διαστάσεις. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς είναι δικό σου θέμα, αλλά τουλάχιστον να διαφωνήσουμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή να μην διαφωνούμε αν τώρα είναι μέρα ή νύχτα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι μέρα τώρα, και να πούμε ο καθένας την άποψή μου. Εμένα, ξέρω εγώ, είναι μέρα που νιώθω ότι κάνει ζέστη, άλλος δεν κάνει ζέστη. Αλλά αν έχουμε κίνηση ότι ο ένας λέει είναι μέρα και ο άλλος νύχτα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν βγάζει πουθενά. Ο Νεκτάριος σου βάζει τα πράγματα στη πραγματική τους διάσταση. Έτσι είναι το ασφαλιστικό, σου λέει. Αυτοί είναι οι αριθμοί. Το τι αποφάσεις θα πάρει κάθε κυβέρνηση είναι δική της δουλειά. Αλλά η επόμενη μέρα είναι αυτή που σου περιγράφω. Ο Δημοσθένης, καλή σου μέρα, πρέπει να κλείσω. Γεια σου φίλε μου Πλοίαρχε. Και ο Πέτρος. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Συγγνώμη αν τώρα μου ξεφύγει κανένα άλλο μήνυμα. Ο Παναγής, ο Παναγιώτης, ο Κυριάκος, να είστε καλά όλοι. Καλό υπόλοιπο ημέρας εύχομαι. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας,

0: Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Bella FM.
10: Στις Κυκλάδες. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, στο άλμα Ισμή κοστεύθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του, στα 8,44 μέτρα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Θα έκανε πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Τεντόγλου στις πρώτες του δηλώσεις. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταρόφης πολυκατοικίας, διασώστες στην Πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων εν όψει και της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, το βασικό σενάριο που βλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ αντί στο σύνολο. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των κλιμακίων ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και αναλογικότερο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν αναδρομικά ποσά στους συνταξιούχους. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 μέχρι και τις 30 Ιουλίου στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης, συμμετείχε με ηγετικό ρόλο η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Στην κοινή δράση συμμετείχαν αστυνομικές αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της Europol. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχειρήσης εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά συνολικό ύψος 21.285 ευρώ. Χαρακτηριστική ήταν περίπτωση ταξιδιώτη με προορισμό την Κίνα, ο οποίος συνοδευόταν από ανήλικο και είχε παραδώσει προς φόρτωση τρεις μεγάλες αποσκευές. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά κρυμμένα σε αποσκευή, καθώς και στις συσκευασίες τροφίμων και μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του ανηλικού. Στις 11.30 το πρωί στον Ηρώνα, ο Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη θα ψαλεί εξόδιο σε ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τζεσεκά στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησε στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200 μέτραν ύπτιο με χρόνο 1:54.06. Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο

0: Εξαιρετική επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι. Να μπούμε με Elvis Presley και A Little... Πώς το λέμε? A Little Less Conversation. Γιατί είναι ένα κομμάτι... Δώσε λίγο, Γιώργο, δώσε λίγο. Είναι ένα κομμάτι που έχει ρυθμό, έχει δράση. Το σκέφτεσαι αυτό, θα μπορούσε να είναι και μια ταινία δράσης, έτσι, με πλοκή κλπ. Το λέω αυτό διότι δείχνει 12 Αυγούστου το ημερολόγιο και έχω εδώ μπροστά μου απλωμένα θέματα από την επικαιρότητα, ειδήσεις, εξελίξεις, ανατροπές, όλα αυτά εδώ μπροστά. Και είναι 12 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, είναι οι μέρες που συνήθως ψάχνεις να βρεις είδηση με το τουφέκι που λέγαμε παλιότερα. Ήταν και ο Ουμπέρτο Έκο, θυμάστε που έλεγε τότε, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Όλα αυτά εννοείται ότι έχουν καταρριφθεί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό. Διανύουμε την 224η ημέρα του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 23 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει σήμερα ο ανίκητος, έβλεπα νωρίτερα στο sansimera.gr. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος στο ακροατήριο που ακούει σε αυτό το όνομα, τον έχουν βαφτίσει ανίκητο, λοιπόν, καλό είναι να τον ακούσουμε, να του πούμε γεμίσει χρόνια πολλά εδώ στον αέρα. Κατά τα άλλα, αν έχετε εσείς κάποιον γνωστό, φίλο, συγγενή που ονομάζεται ανίκητος, μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε σήμερα. Είναι σίγουρο ότι θα χαρεί πάρα πολύ που τον θυμηθήκατε. Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα νεολαίας, κύριε Γιώργο Βραχνέ, να το γνωρίζετε αυτό, όπως και η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Αυτά είναι στα δεδομένα της ημέρας. Επίσης, στο σαν σήμερα, αν ανατρέξουμε στο μακρινό 2004, τι είχε συμβεί σαν σήμερα? Είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Θυμάστε όταν τότε οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνταν να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίστηκε σκηνοθετημένο και τέθηκαν εκτός αγώνων. Και έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα της ημέρας, να σας πω και για τα δεδομένα της εκπομπής. Γιώργος Βραχνός, ο άνθρωπος που έχει μόνο φίλους, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού, συνεπικουρούμενη από τον κύριο Πέτρο Κυρκυλή. Επίσης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά ακούτε τις επιλογές της. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραϊτής, Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως και 4. Θέλετε και άλλο τρόπο επικοινωνίας? Σας τον έχω. skyradio.gr. Στο σελίδα του ραδιοφώνου γράφετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε. Και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα. Όπως επίσης θα με βρείτε στο Facebook, το Twitter και το Instagram. Και επειδή σας έλεγα για ειδήσεις, ξεκινάμε με την καλύτερη, εννοείται. Ξεκινάμε με Μίλτο Τεντόγλου, που πέταξε κυριολεκτικά για ακόμα μια φορά. Τα κατάφερε, άφησε τους άλλους 11 συναθλητές πίσω του. Έγινε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης ο Μίλτος χθες στο Μπέρμιγχαμ. Είναι σίγουρο ότι τα γρεβενά χθες βράδυ δεν κοιμήθηκαν, με τη μεγάλη χαρά που προσέφερε στη γενέτειρά του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά εννοείται και σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά ένας άνθρωπος, τι να πω, απλά υποκλίνεσαι. Και ήταν και απολαυστική αυτή η δήλωση, το στιγμιότυπο, αμέσως μετά την επίδοσή του. Μιλούσε στη δημόσια τηλεόραση, περιέγραφε την επίδοσή του και ξαφνικά ανακάλυψε ότι δεν φορούσε το μετάλλιο. Έφυγε λοιπόν από τη μετάδοση, από τον συνάδελφο που ήταν εκεί. Έχουμε το ηχητικό, πάμε να το ακούσουμε.
1: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πέσε, το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πω, sorry.
0: Sorry, πάω να του το πω. Αυθόρμητο. Τι να πει για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον υπεραθλητή μας. Και μπράβο του και μπράβο σε όλους. Να τον χαίρεται η οικογένειά του, να τον χαίρονται οι δικοί του άνθρωποι και τον, να τον ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά που μας δίνει αυτό το χαμόγελο, αυτή την υπερηφάνεια, βλέποντας τη γαλανόλευκη και έναν αθλητή μας να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βάθρου. Αντίστοιχα, είχαμε επικαιρότητα και από το ποδόσφαιρο, αθλητική επικαιρότητα εννοείται, όπου ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε μεν, τα κατάφερε όμως στη Βουλγαρία, κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, τα κατάφερε και πλέον περνάει στην επόμενη φάση. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, τα βρήκε σκούρα απέναντι στους Ολλανδούς της Ναϊμέχεν, δεν τα κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι. Και μην ξεχνάτε ότι απόψε έχουμε Super Cup εδώ στην τηλεόραση του Sky στις 8 το βράδυ ακριβώς, και λόγω του παιχνιδιού και της μετάδοσης το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky θα μεταδοθεί νωρίτερα στις 6 παρατέταρτο. Το ραντεβού μας λοιπόν το βράδυ με τη Χριστίνα Βίδου και την επικαιρότητα στην τηλεόραση θα είναι στις 6 παρατέταρτο. Τώρα, στην άλλη εξέλιξη που είχαμε αργά χθες, όπως έγινε γνωστό, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μιλάμε για το μακρινό 2010, πλην όμως τώρα καταγράφονται αυτές οι εξέλιξεις. Η ίδια αμφισβητεί το κατηγορητήριο, αρνείται όσα αναφέρονται στη δικογραφία, πάντως στο σκεπτικό της απόφασης, όπως έγινε γνωστό, αναφέρεται ότι κρίνεται ιδιαιτέρως επικίνδυνη η 46χρονη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Εκτός συνόρων στην Κολομβία, εκεί παρατείνεται η αγωνία και δίνουν μία μάχη με το χρόνο τα σωστικά συνεργεία, καθώς μιλάμε για μία βιβλική καταστροφή μετά τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 3.800, είναι εκατοντάδες οι νεκροί, αλλά πάνω απ' όλα είναι η φόβη ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί ή έχουν χάσει τη ζωή τους και βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, διότι όπως μας έλεγε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Sky ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, υπάρχουν περιοχές με τις οποίες οι αρχές δεν έχουν επικοινωνία, που σημαίνει δεν γνωρίζουν τι έχει ακριβώς συμβεί, ποιες είναι οι απώλειες και το μέγεθος της καταστροφής εκεί. Επίσης, από το διεθνές πεδίο κρατάμε το παρατεταμένο αδιέξοδο πλέον, όπως καταγράφεται, για τα στενά του Ορμούς. Μια από τις τελευταίες εξελίξεις είναι η δήλωση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, που τοποθετήθηκε πρόσφατα, ο Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος ανέφερε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν. Σε ίδιο μήκος κύματος και ο Ντόναλτ Τραμπ, που κατηγορεί το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές, έτσι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Ντόναλτ Τραμπ, και αυτό λέει θα γίνει, και παράλληλα θα τους χτυπήσει πολύ πολύ σκληρά, μεταφέρω λόγια του Αμερικανού Προέδρου. Γενικότερα, και να ξεκινήσουμε από αυτό, τις συνδέσεις μας, μιλάμε για ένα σύνθετο και πολύπλοκο τοπίο στην γεωπολιτική σκακέρα, έτσι όπως διαμορφώνεται στη γειτονιά μας. Ακριβώς για αυτό το θέμα αρθρογραφεί σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ο συνάδελφός μου ο Βασίλης Νέδος, όσον αφορά τα φθινοπορεινά μέτωπα στην εξωτερική πολιτική, που είναι πολλά. Είναι η Τουρκία, Είναι τα νέα δεδομένα με το καλώδιο. Είναι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που οι Τούρκοι έχουν βάλει στον πάγο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα το εμφανίσουν πάλι. Αλλά είναι επίσης και η κινητικότητα στο Κυπριακό. Μην το ξεχνάμε και αυτό, διότι περιμένουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γκουτέρες, που είχε βρεθεί στην Κύπρο. Περιμένουμε τώρα να δώσει και το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών και τι θα έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Γενικά, Βασίλη, είναι πολλά τα ζητήματα, είναι απλωμένη η δισογραφία στο διεθνές πεδίο και δι στο γεωπολιτικό, όπου πλέον τα πράγματα παίρνουν μια νέα τροπή. Συνυπολογίζοντας, και από αυτό θα ήθελα, αν έχεις την καλοσύνη να ξεκινήσουμε, συνυπολογίζοντας ότι τα ασθενά του Ορμούζ παραμένουν μια προβληματική κατάσταση, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να μεταφέρει ενέργεια πλέον διαξηράς και να το φτάσει αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι ώστε να περάσει μετά, να περνούν τα φορτία μέσω της διόρυγας του Σουέζ, οπότε αναδεικνύεται και ο κρίσιμος ρόλος της Αιγύπτου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
3: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι τα θέματα τα εθνικά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έρχονται και διαπλέκονται πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα με όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς. Φυσικά πάντα το διεθνές περιβάλλον είναι απρόβλεπτο, με την έννοια ότι δεν μπορεί μια εθνική πολιτική να καθορίσει τι θα γίνει έξω από τη χώρα. Ωστόσο βλέπουμε πλέον ότι η παρατεταμένη κατάσταση αδιεξόδου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ορμούζ, και θα έλεγα ότι εδώ πέρα θα ρυψοκινδυνέψω μία πρόβλεψη ότι όπως πάει το πράγμα θα κάνει εκλογές ενδιάμεσα στο Νοέμβριο ο Τραμπ με κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Δεν βλέπω κάποιο φοβερό, κάποια φοβερή λύση έως τότε. Προφανώς εννοείται ότι για τον ίδιο τον Τραμπ θα ήταν ιδανικό να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ τον Νοέμβριο, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει λήξει τον πόλεμο, έχει ταπεινώσει το Ιράν, έχει καταφέρει να επιβάλλει τέλος πάντων τις αμερικανικές απόψεις. Αλλά θα
0: και να έχει και φθηνότερη βενζίνη για τους Αμερικανούς, έτσι, γιατί
3: πάνω
0: είναι
3: όλα,
0: και αυτό το θέμα
3: όλα,
0: που ασκεί μεγάλη
3: όλα,
0: πίεση.
3: Ναι, ναι. Πάνω απ' όλα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι οι Ιρανοί είναι πράγματι, έχουν μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου.
0: Ναι.
3: Και θα ήθελα εδώ πέρα έτσι να θυμίσω στους, ειδικά στους πιο παλιούς ακροατές, όταν έγινε η περίφημη επιχείρηση απελευθέρωσης, τέλος πάντων, αποτυχημένη επιχείρηση απελευθέρωσης του προσωπικού της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη λίγο μετά την άνοδο του Σάχη του Χομεϊνί το 79-80, οι Ιρανοί τράβη, παρότι υπήρξε συμφωνία κάποια στιγμή για την ανταλλαγή των κρατουμένων και τότε κάποια απελευθέρωση κάποιων κάποια απεμπλοκή κάποιων κυρώσεων πάλι που είχαν επιβληθεί στο Ιρανικό καθεστώς, οι Ιρανοί περίμεναν να ξεμπλοκάρουν την αναχώρηση των Αμερικανών πολιτών από την Τεχεράνη για το Ραμστάιν που πήγαν στη Γερμανία, αφού έχασε πια ο Κάρτερ τις εκλογές, άρα δεν του κάναν τη χάρη να το χρησιμοποιήσει δηλαδή εκλογικά. Mm-hmm. Το καρπόθηκε, ας το πούμε έτσι, εκλογικά ο Ρέιγκαν.
0: Μάλλον
3: δεν το καρπόθηκε
0: μάλιστα.
3: Ούτε αυτός, αλλά πλέον ναι. Δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο Κάρτερ.
0: Ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορική αναδρομή, έτσι.
3: Ναι, το λέω, ναι, το ναι, λέω ναι, ναι, ναι, για, να ναι. Για να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι ένα καθεστώς που λειτουργεί υποπίεση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι κατασκευασμένο να επιβιώνει, ας το πω έτσι, σε συνθήκες ανομαλίας διεθνούς.
0: Ναι.
3: Αντιθέτως, εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει τελευταίες ημέρες και είναι κάτι που καλύφθηκε έτσι εκτενώς και μέσα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτή η αδυναμία τέλος πάντων της Αμερικής να επιβάλλει αυτό που επέβαλε τις προηγούμενες δεκαετίες, που είναι να παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους Άραβες συμμάχους του, δηλαδή η Σαουδική Αραβία και όλες τις χώρες του κόλπου από το Κουβέιτ μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βλέπουμε ότι οδηγεί τις χώρες αυτές σε κάποιες συσπυρώσεις περιφερειακές, προκειμένου να αναζητήσουν τι μπορούν πια να κάνουν και μόνοι τους. Και φυσικά αναφέρομαι συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία φέρνει την Τουρκία σε ένα χώρο από τον οποίο είχε απομακρυνθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πρέπει να πούμε. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία αποκτά ξανά τη δυνατότητα συνομιλίας με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι μια αρκετά σημαντική επιτυχία για την τουρκική εξωτερική πολιτική, αλλά και την... και τις περιφερειακές βλέψεις, τέλος πάντων, του καθεστώτος.
0: Και ταυτόχρονα μία πηγή προβληματισμού για την Αθήνα, διότι έχουμε επενδύσει στις καλές σχέσεις και τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε και τους Patriot που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να προφυλάξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ποια είναι η ανάγνωση ως προς αυτό, γιατί διέκρινα μία κάποια αμηχανία εδώ στην Αθήνα όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία της Μέκας?
3: Ναι, βεβαίως υπήρξε αμηχανία και εξακολουθεί να υπάρχει η αμηχανία ως προς τους Patriot. Να πούμε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία το 21, προφανώς σε διμερές επίπεδο η Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες συμφώνησαν να συμμετέχουν σε ένα διεθνές project. Άρα δηλαδή η Ελλάδα είναι, προφανώς έκανε διμερή συμφωνία γι' αυτό, προφανώς. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν στείλει στρατό στην Σαουδική Αραβία προκειμένου να διαφυλάξουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις εκεί πέρα, με την παραδοχή ότι η διαφύλαξη της ροής της ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία όπως τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα ζήτημα που δεν περιορίζεται στην Σαουδική Αραβία, άρα αφορά προφανώς ολόκληρο τον κόσμο. Αν ξεμείνουμε από πετρέλαιο, θα ξεμείνουμε όλοι, δεν θα ξεμείνει μόνο η Σαουδική Αραβία. Ναι.
0: Ως προς το σκέλος της Αιγύπτου τώρα, γιατί ο Χακάν Φιντάν άφησε να εννοηθεί ότι επόμενος εταίρος θα μπορούσε να είναι το Κάιρο που θα μπει σε αυτήν την συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία.
3: Εδώ πέρα φαίνεται, διαβάζοντας δηλαδή και κάποια αιγυπτιακή αρθογραφία αυτές τις μέρες, όπου τέλος πάντων όταν βγαίνει κάποιος βουλευτής ή αξιωματούχος στην Αίγυπτο να αρθογραφήσει, δεν λέει την άποψή του απλά, αντικατοπτρίζει νομίζω και την βούληση του καθεστώτος. Δεν υπάρχει στην Αίγυπτο, ας το πω έτσι, η ίδια αντίληψη για τις δημόσιες τοποθετήσεις όπως υπάρχει στη Δύση. Λοιπόν, σε ένα άρθρο που διάβασα χθες φαίνεται ότι διαχωρίζει πλήρως η Αίγυπτος τη συμμετοχή της στο τετραμερές σχήμα πολιτικής συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Είδαμε μια συνεδρίασή του τον Ιούνιο στην Αίγυπτο, μάλιστα με την παρουσία τότε και τη συμμετοχή του Μασάντ Μπούρλος, που είναι συμπέθερος του Τραμπ και ανώτερος σύμβουλός του για τα θέματα Αφρικής και Μέσης Ανατολής, και ένας αρκετά ενεργός παίχτης. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος αυτός συναντήθηκε με τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Εκατερίνης Σινά πριν από λίγες ημέρες στο Κάιρο.
0: Ναι.
3: Κάτι το οποίο θεωρείται κιόλας ότι θεωρείται ότι έδωσε με αυτόν τον τρόπο και ένα σήμα προς το Κάιρο για τη στήριξη του Λευκού Οίκου στο μοναστήρι. Ειδικά καθώς στα τέλη του μήνα έχουμε ξανά αναμένουμε την απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου πια στο Κάιρο για τα ζητήματα τα περιουσιακά κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Και τέλος πάντων στην ίδια αρθογραφία του ανθρώπου στον οποίο αναφερόμαστε, υπάρχει σαφής απόσταση της Αιγύπτου το στρατιωτικό σκέλος. Άρα δηλαδή δεν περιμένουμε η Αίγυπτος να μπει τουλάχιστον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ένα τέτοιο σχήμα, και αυτό κυρίως διότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχήμα το οποίο έχει αντιϊσραηλινά χαρακτηριστικά θα έφερνε την Αίγυπτο απέναντι από το Ισραήλ, που δεν το θέλουν οι Αιγύπτιοι αυτό, και θα δημιουργούσε και προβλήματα στις σχέσεις τους με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Και δεν το θέλουμε και εμείς, Βασίλη. Έτσι,
3: και έχοντας δεν το θέλουμε και εμείς, είναι
0: οικοδομήσει
3: δεδομένο
0: αυτή τη συμμαχία Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
3: Ναι, έχουμε τέλος πάντων, η Τουρκία προσπαθεί και ως ένα βαθμό έχει επιτύχει να εκμεταλλευτεί κάποιες ανησυχίες του Καϊρού, όπως για παράδειγμα τις σχετικά μεγαλύτερη αυτονομία στα εξοπλιστικά. Βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στην Τουρκία και την Αίγυπτο. Και γενικά η Τουρκία χρησιμοποιεί την αμυντική της βιομηχανία, χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες που της παρέχει για την παραγωγή.
0: Ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
3: Ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να επαναλάβουμε την κουβέντα μας, να μιλήσουμε και για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και την κινητικότητα στο Κυπριακό. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ώρα, Βασίλη, και για το γεγονός ότι έκανες μία διακοπή στις διακοπές σου για να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ θερμά.
3: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, κυρίες και κύριοι, ο αρμόδιος συντάκτης για τα διεθνή ζητήματα, τα γεωπολιτικά και γενικότερα όλα αυτό το διεθνές περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται και στο διπλωματικό αλλά και στο στρατιωτικό πεδίο, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, που μας ενδιαφέρει άμεσα. Τώρα, εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθουν τίτλοι και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
7: Το φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο τμήμα Σεπόλια Ελληνικό διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας από το περασμένο Σάββατο μέχρι και χθες, κινούμενος με το όχημά του, φέρεται να έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφθής οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο, στέφθηκε ο Μιλιτός Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόρυφης πολυκατοικίας, διασώστε στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της επιχειρήσης εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά ύψους άνω των 21.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, αυτό το πρωινό Τετάρτης 12 Αυγούστου. Είμαστε εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 11 καθημερινά. Αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Όπως επίσης τα λέμε και τηλεοπτικά. Αν θέλετε, συντονίζεστε 6 με 10 παρά 10. Είμαστε στην τηλεόραση του Sky αυτή την εβδομάδα μαζί με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι με την Ιρό Ράντου στα πρωινά, στην ενημέρωσή σας, έτσι ώστε να ξεκινάτε την ημέρα σας με όλη την ειδησιογραφία και παράλληλα και με διαφορετικά θέματα, έτσι να βάζουμε και άλλα ζητήματα στο διάλογο, να βλέπουμε και ωραίες εικόνες από την Ελλάδα και γενικότερα να ξεκινάμε την ημέρα μας και ενημερωμένη και με καλή διάθεση. Επίσης, δεν μπορώ να μην αναφερθώ γιατί άνοιξα το email μου σήμερα το πρωί και είδα το μήνυμα που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας και ήρθε μάλιστα από αυτή την διεύθυνση που σου έρχεται η άλλη συνταγογράφηση, έτσι. Μήνυμα προς τους πολίτες γράφει και δεν είναι κάποιο μήνυμα, ξέρετε, από αυτά τα ύποπτα που πρέπει να πατήσεις link, δεν ξέρω τι άλλο που να σε παραπέμπει σε κάτι που να είναι επίφοβο. Είναι το μήνυμα που στέλνει το Υπουργείο Υγείας και αναφέρει ότι το περσινό καλοκαίρι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα. Αν αγαπάτε τη ζωή σας, ενημερωθείτε και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας πριν από κάθε κολύμβηση. Αναφέρεται στο μήνυμα αυτό που υπογράφεται από το Υπουργείο Υγείας και τη μη κυβερνητική οργάνωση Safe Water Sports, όπου μπορείς να ενημερωθείς και για την ασφαλή κολύμβηση. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό, η πνιγμή στη θάλασσα και ιδιαίτερος όταν μιλάς για ηλικίες άνω των 60 ετών. Θυμάστε και πέρυσι που ανάλογο μήνυμα νομίζω το είχε στείλει με SMS του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια, με την ασφαλή έξοδο για τον 15 Αύγουστο. Καλές είναι αυτές οι επιθυμίσεις, γιατί όχι, αν μπορούν να λειτουργήσουν και ενισχυτικά σε κάποιους ώστε να προσέχουν περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Πάντως, την προσοχή μας χρειάζεται σήμερα να την έχουμε στραμμένη και στα της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται και για σήμερα Τετάρτη στην Αττική, τα Κύθυρα, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως και στις Κυκλάδες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εννοείται καμία εργασία που να εγκυμονεί κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τώρα, μιλώντας για φωτιές, να το πω σχηματικά έτσι όπως το λέμε, φωτιές στα τόπια έχει ανάψει αυτή η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μεταδίδεται με δόσεις, έτσι. Σήμερα μεταδίδεται το τρίτο μέρος της συνέντευξης Τσίπρα. Είχαν προηγηθεί οι αναφορές σε σχέση με το γεγονός ότι ο ίδιος δεν διαπλεκόταν, δεν συνομιλούσε με συμφέροντα και δεν υπηρετούσε συμφέροντα, ένα καρφί προς τους άλλους ότι εκείνοι κάνουν το αντίθετο. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αναδείξει ένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του. Από την άλλη, είχαμε την επίθεση για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που είχε προηγηθεί τη συνέντευξη Τσίπρα. Και επίσης στο τελευταίο επεισόδιο, το χθεσινό, πριν πάμε στο σημερινό, στο χθεσινό επεισόδιο είχε να κάνει με την μεταξύ άλλων, έτσι, για την όλη ατζέντα για την οποία ερωτάται ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει για την ενέργεια, τι θα κάνει για τον ΔΔΕ, για τα δίκτυα, την υπογειοποίηση, την ακρίβεια, τα καρτέλ και όλα όσα αναφέρει στη συνέντευξη αυτή που μεταδίδεται σε μέρη. Λοιπόν, ανέφερε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να γίνει ανατροπή και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να είναι το πρώτο κόμμα. Με αυτά και με εκείνα, κύριε Τράπαλη, καλημέρα σας. Είναι μαζί μας ο πολιτικός αναλυτής, ο Γιώργος Τράπαλης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με αυτά και με εκείνα, βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το... πώς να το πούμε έτσι, στο σύριαλ. Δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσουμε, στις συνεντεύξεις που έτσι βγαίνουν στη δημοσιότητα σε δόσεις, πλέον να βάζει ατζέντα και ειδικά το Πασόκ να σπέβδει να απαντήσει και να τοποθετηθεί. Μάλιστα χθες το γραφείο τύπου του

0: καθαρή θέση σε αυτό το κομμάτι. Όπως και αντίστοιχα και ο κύριος Τσίπρας, όταν είπε για τα συμφέροντα, καλό είναι κάποια στιγμή αυτή η κουβέντα να τεκμηριωθεί. Δηλαδή ο καθένας όταν λέει πολεμάω τα συμφέροντα, κάποια στιγμή να δούμε τι σημαίνει συμφέρον. Δηλαδή ναι, ο καθένας έχει ένα ένομο συμφέρον σε αυτή τη ζωή και ο καθένας θέλει να οδηγήσει εξελίξεις που να τον βοηθάνε. Το ζήτημα λοιπόν είναι, τα συμφέροντα είναι να γίνει, να προχωρήσει η πρόταση αυτή, και άμα θέλει να πει κάποιος ότι θέλει να πολεμήσει τα συμφέροντα τα οποία είναι απέναντι στο καλό της χώρας, να γίνει ολοκληρωμένη πρόταση. Τώρα, όσον αφορά την προβολή του κύριου Τσίπρα, νομίζω ότι εδώ πέρα το Πασόκ κάνει φάουλ. Γιατί πάρα
1: από
0: πολύ
1: ποια
0: απλά,
1: άποψη, κύριε Τράπαλη?
0: Γιατί πάρα πολύ απλά η προβολή ενός κόμματος, ενός ανθρώπου ο οποίος εκ των πραγμάτων έχει δυναμική, νομίζω ότι είναι άμεση λογική εξέλιξη και άμεση εκτίμηση των δημοσιογράφων της χώρας. Αντίστοιχα, μπορώ να πω ότι το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες εκλογές που είχε πάρει 11%, νομίζω ότι έχει σαφώς μεγαλύτερη, μιλάμε για τις ευρωεκλογές, είχε πάρει λίγο παραπάνω, είχε πάρει κοντά στο 12%, είχε σαφώς μεγαλύτερη προβολή, για παράδειγμα, σε πάνελ από τον κύριο Βελόπουλο, που έχει πάρει παρόμοιο ποσοστό. Άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, μπορούμε να βάλουμε όλα τα κόμματα μέσα. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι η προβολή η οποία γίνεται, ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η προβολή η οποία γίνεται αφορά και το πολύ απλό γεγονός το ποιος προκαλεί ειδήσεις. Και αν μη τι άλλο, ο κύριος Τσίπρας, με όποιο πρόσημο μπορεί να βάλει κάποιος στο πρόσωπό του, προκαλεί ειδήσεις.
1: Δηλαδή, και το κάνει αυτό. Και το κάνει αυτό με έξυπνο τρόπο, γιατί τώρα αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, όπου υπάρχει λειψιδρία, θα έλεγα, έτσι, ανακοινώσεων ή οτιδήποτε που προέρχεται από κόμματα ή πρωτοβουλίες πολιτικών αρχηγών, δηλαδή τέτοιες μέρες αυτό που μαθαίνουμε είναι πού θα πάει ο κάθε πολιτικός αρχηγός το 15 Αύγουστο. Πλην όμως, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ακριβώς αυτή την περίοδο για να βάλει ο ίδιος ατζέντα τελικά και να έρθει ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση, που είναι το ΠΑΣΟΚ, να σύρεται και να απαντά, να τοποθετείται γύρω από αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς, ότι από τη μία έχουμε μια στρατηγική η οποία οδηγεί εξελίξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, στον χαμένο προοδευτικό χώρο, αλλά αυτό το τονίσουμε σε λίγο. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο τεροπροσδιορίζεται. Δηλαδή προσπαθεί να πιαστεί από κάπου, έτσι ώστε αυτό να βρει τον βηματισμό του. Τόσο καιρό δεν το έκανε και προσπαθούσε να προβάλλει το πρόγραμμα, για παράδειγμα, το οποίο προφανώς είναι σωστό, είναι μεστό. Και αυτό το έχουμε δει και το έχουμε αποδεχτεί όλοι. Όταν όμως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να αποδεχτεί το βασικό, το οποίο είναι ότι οι πολίτες ψηφίζουν πρωθυπουργό και πάντα στην πρωθυπουργική ικανότητα ο επικεφαλής του, όχι τώρα, από το 2021 και μετά είχε τόσο χαμηλά ποσοστά και παρόλα αυτά επιβεβαιώθηκε η νίκη του στις ισοκομματικές εκλογές, νομίζω ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είχε αποφασίσει, χωρίς να θέλει να το δεχτεί, ότι ο ρόλος στην ευρύτερη πολιτική σκηνή δεν είναι ως εναλλακτικός πόλος εξουσίας, αλλά ως συμπληρωματικός πόλος εξουσίας.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί μου έρχεται ταυτόχρονα στο μυαλό η απόφαση που πήραν στο ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό τους όσον αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, όπου ο στόχος ήταν πρωτιά με μία ψήφο διαφορά. Εδώ τώρα διαμορφώνονται άλλα δεδομένα και το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα, από την άποψη ότι με έναν ισχυρό δικοματισμό Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα στις δεύτερες κάλπες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Αυτό φαίνεται να είναι προβολή, αλλά πρέπει προφανώς να δούμε και το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης.
1: Εννοείται, έχετε δίκιο.
0: Ότι είπα πριν λίγο και ότι ο προοδευτικός χώρος είναι χαμένος. Σε ό,τι ανάλυση έχουμε κάνει στην Good Affairs, σε ό,τι ανάλυση έχουμε κάνει με όλες τις μελέτες οι οποίες κάνουμε εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια για το κομμάτι της ευρύτερης δεξιάς πολυκατοικίας, βλέπουμε ότι ο χώρος αυτός είναι σε

0: ανόδο τη στιγμή που η ευρύτερη προοδευτική παράταξη είναι λαβωμένη. Και είναι λαβωμένη γιατί μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή αθρηστικά όσο ενώ το άθροισμα Ελλάς, Πασόκ ή και των υπόλοιπων κεντροαριστερών κομμάτων όσο αυτό προσδιορίζονται έτσι να είναι περίπου όσο Νέα Δημοκρατία, αλλά υπό άλλες συνθήκες με την τόσο μεγάλη φθορά της κυβέρνησης, αλλά μεγάλη εννοούμε την πτώση από, από τις εθνικές εκλογές στο ποσοστό των ευρωεκλογών, το οποίο είναι περίπου και το ποσοστό που το οποίο δημοσκοπικά τη βρίσκουμε. Κανονικά υπήρχε η λογική του όριμου φρούτου. Το έχουμε δει όλο αυτό, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό το σημείο δεν υπάρχει. Άρα σημαίνει ότι αυτός ο κόρος, αυτά τα λαϊκά στρώματα έχουν μετακινηθεί αλλού. Mm-hmm. Και αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος και θα ήθελα να χωρίζουμε πια τους χώρους έτσι για να μπορεί να γίνει καλύτερη κατανόηση των ποσοστών των κομμάτων. Είναι δευτερεύουσα η ανάλυση στα κόμματα και πρωτεύουσα η ανάλυση στους χώρους.
1: Ναι,
0: και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: να δούμε πόσο μπορεί να φανεί δυνατός για να πάρει ξανά κομμάτι από εκεί που έχει φύγει.
1: Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο και στα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζω εδώ και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όσον αφορά τα ευρήματα των Γκάλοπ και την ανάλυση που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και όπως αναφέρει η Καθημερινή και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε κυρία Τράπαλη, επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τον Αλέξη Τσίπρα καθώς, ως αντίπαλο, καθώς εκτιμά πως η Ελλάς κλειδώνει τη δεύτερη θέση έναντι του Πασόκ και ταυτοχρόνως η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα θεωρείται παράλληλα ότι ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία διότι της επιτρέπει να επανασυσπυρώσει ψηφοφόρους της, το αποκαλούμενο αντισύριζα μέτωπο, αλλά και να αντλήσει κεντρώους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
0: Κάθε εκλογική μάχη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής, όταν δεν υπήρχε ο κύριος Τσίπρας, όταν δεν υπήρχε η Ελλάς, και είδαμε στις τελευταίες ευρωεκλογές για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είχε σαφώς μεγαλύτερη απόσταση από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη και πολύ δε παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι τελείως διαφορετικό το να πούμε ότι ποιον θα έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά και τελείως διαφορετικό να δούμε την ανάπτυξη πλέον δύο νέων πόλων. Εάν υπάρχει εκτίμηση ότι η πόλη θα είναι δύο, προφανώς η πόλη στη φυσική είναι δύο, αλλά εδώ αναλύσαμε τι συμβαίνει με αυτούς τους χώρους, μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε περίπτωση που οι πιθανότητες προφανώς είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπροστά, όσο ο ένας σέρνει τον άλλον σε μεγαλύτερα ποσοστά, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τζογάρει, να το λέγαμε λαϊκά, ότι και οι δύο θα παίρνουν μεγαλύτερα ποσοστά και αφού είμαι πρώτος, εκτιμάει το Μέγαρο Μαξίμου, θα κυβερνήσω τη χώρα. Με τη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος δεν είναι μόνο από αυτή την παράταξη. Φαίνεται να είναι και από τα δεξιά της. Προσπαθεί λοιπόν να βρει τρόπο να συσπυρώσει κόσμο από τα δεξιά, με την υποσημείωση βέβαια ότι μιλάμε πλέον για πάρα πολλά κόμματα σε αυτόν τον χώρο,
1: ναι,
0: και τα οποία φαίνεται να έχουν συγκεκριμένη δυναμική και διαφορετική δυναμική. Είναι διαφορετική δυναμική, ναι, κύριο Βελόπουλου.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Πολιτικούς, ναι, διαφορετική της κυρίας Λατινοπούλου, τελείως άλλος χώρος και πιθανά διαφορετική και πολύ πιο όμορη με τη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι της, το φερόμενο κόμμα του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Και προφανώς κυρία Καρισχένου,
1: ναι,
0: το οποίο,
1: ναι, ναι,
0: πάντα υπάρχει και υπάρχει κυρίως σε αυτό το χώρο πλέον. Με όλες τις λαθασμένες κινήσεις που έχει κάνει.
1: Απλά δεν ξέρουμε για την κυρία Καρισχένου αν είναι σε φάση αποσύνθεσης ή ανασύνθεσης.
0: Νομίζω
1: οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι ανασύνθεση, ότι φεύγουν τα βαρύδια και θα μπορέσουν πλέον από εδώ και στο εξής να πορευτούν διαφορετικά χωρίς να έχουν αυτήν την αρνητική επικαιρότητα να τους κυνηγά με τις διαρκείς αποχωρήσεις.
0: Τα βαρύδια όμως η ίδια τα επέλεξε. Αν είναι βαρύδια, ήταν, γιατί δεν είναι για ένα κόμμα για παράδειγμα το οποίο έχει μια ιστορικότητα, δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε τις επιλογές του κ. Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα ο όρος βαρύδια είναι λάθος για μένα στην πολιτική. Άνθρωποι εκλέγονται, είναι αιρετοί. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι τους φέρνουν σε ψηλές θέσεις. Αντίστοιχα, εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό τον. Μιλάμε εδώ πέρα για μια επιλογή η οποία έγινε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού βγήκε στον αέρα τέλη Μαΐου. Άρα σαφώς έπρεπε να γίνει μια πιο σωστή επιλογή και από την ίδια. Είναι δεδομένο ότι έχει χαθεί ο πρώτος αέρας, ο πρώτος αέρας ο οποίος την έφερε ακόμα και στη δεύτερη θέση πολλές φορές και μπορούσε να ήταν οριζόντιος, να πάρει και από αριστερά κοινά και από το κοινό του καναπέ και από πιο συντηρητικά κοινά.
1: Αυτό έδειχναν οι μετρήσεις τότε, θυμάστε, έτσι, ήταν μετρήσεις που ήταν συντριπτικές και για το κέντρο και για την αριστερά και για τη δεξιά, αλλά τελικά όλα αυτά ήταν να διαμορφώνονται εντελώς διαφορετικά.
0: Φαινόταν ότι η κυρία Καριστιανού μπορούσε να πάρει οριζόντια, να πάρει κυρίως 6-10 πολίτες, γιατί το σημαντικό δεν είναι να βλέπουμε, είναι να βλέπουμε βασικά τις μπάρες, αν μπορεί να το κάνω όσο πιο οπτικοποιημένο μπορεί από το ραδιόφωνο, που έχει το κάθε κόμμα και αναλύεται η εκλογική του δύναμη. 6 στους 10 πολίτες δεν είχαν προσδιορισμό πολιτικό. Περίπου 2,5 ήταν από τα δεξιά και οι υπόλοιποι από τα αριστερά. Μάλιστα. Σημαίνει λοιπόν ότι έπαιρνα κόσμο ανέστιο. Τώρα αυτό το φαίνεται να το χάνει κάπου, κύριε Καριστιανή.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Έχουν πάντα το ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις, γιατί μιλάμε για μια προεκλογική χρονιά. Θα έχουμε προεκλογική ΔΕΘ. Γενικότερα η επικαιρότητα εννοείται ότι θα κινείται από εδώ και στο εξής, στον αστερισμό της πολιτικής αντιπαράθεσης, των επιμέρους προτάσεων και όλα όσα βρίσκονται στο τραπέζι, έτσι, εν όψη και των εκλογών, όποτε και αν αυτές προκηρυχθούν. Ευχαριστώ πολύ τον επικεφαλή της Good Affairs, κύριε Τράπαλη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να το έχουμε κατά νου, διότι το ακούμε στην ειδησιογραφία, το διαβάζουμε, διαφορετικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά μία από τις τελευταίες περιπτώσεις, μία 80χρονη γυναίκα στο Αίγιο. Οι επιτίδη λοιπόν χρησιμοποίησαν το γνωστό πλέον πρόσχημα του δορυφόρου για να την πείσουν να τους παραδώσει τα τιμαλφή της. Τι έκαναν λοιπόν? Επικοινώνησαν μαζί της. Της είπαν ότι ήταν λογιστές, της είπαν ότι ήταν απαραίτητο να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της προκειμένου να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο, παρακαλώ. Η γυναίκα πίστηκε, ακολούθησε τις οδηγίες, τοποθέτησε μέσα σε μια σακούλα και τα άφησε στην αυλή τα τιμαλφή που τη ζήτησαν. 10.000 ευρώ ήταν τα κοσμήματα η εκτίμηση, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 λίρες Αγγλίας. Πέρασαν, τα πήραν και έγιναν καπνός. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αφορά μόνο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Έχω προσωπικά, γνωρίζω, περίπτωση νεότερης ηλικίας που κατάφεραν να πείσουν, τέλος πάντων, και να αποσπάσουν, έτσι, χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Χθες μου ήρθε και ένα μήνυμα, κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είναι μαζί μας ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, στρατηγέ. Χθες σε μένα μου ήρθε ένα μήνυμα, δήθεν ότι έκανα παράβαση του ΚΟΚ, έχει βεβαιωθεί, είχε βέβαια μέσα μία διεύθυνση διαδικτύου gavgr.com.bla που φαινόταν από μακριά, από χιλιόμετρα, ότι είναι ψεύτικο, πλην όμως κάποιος μπορεί να την πατήσει και να πατήσει το link, να δώσει λογαριασμούς και στη συνέχεια τα λεφτά γίνονται καπνός.
2: Κάτι σίγουρα που δεν είχε πάντως το μήνυμα που πήρατε, κύριε Ανδρίτσο, είναι το αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας.
1: Όχι, δεν φτάσανε εκεί. Δεν φτάσανε,
2: ναι,
1: μέχρι
2: λέω
1: εκεί.
2: Λέω αυτό γιατί είναι καθοριστικό.
1: Αν υπήρχε και αυτό, αν υπήρχε και αυτό, στρατηγέ, τώρα τι να πεις.
2: Τώρα, να πούμε το εξής καταρχήν για τους φίλους που μας ακούνε. Πλέον οι απάτες έχουν απλωθεί σε τέτοιο βαθμό τόσο στο φυσικό όσο και στο εικονικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή και στα δύο περιβάλλοντα, στο ιδρυτικό περιβάλλον που ζούμε του σήμερα, η απάτη θα έλεγα είναι πλέον το πιο διαδεδομένο έγκλημα, και αυτό και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, έτσι παγκοσμίως πλέον, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι, κύριε Δέντσο, οπότε είναι κοινή η πραγματικότητα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η απάτη εάν δεν υπάρχει προηγουμένως αλίευση δεδομένων. Τώρα, στο παράδειγμα που αναφέρατε, υπήρχε μια τηλεφωνική παρέμβαση, προφανώς ήταν κάτι μεικτό, δηλαδή που εκμεταλλεύονται ευάλωτα άτομα, θα λέγα, όπως είναι άτομα ηλικιωμένα, λέγοντας, θα έλεγα, εφάνταστα σενάρια, θα έλεγα ότι ξεπερνούν, έχουν δύο χαρακτηριστικά οι εγκληματίες και οι απατεώνες του κυβερνοχώρου. Πρώτον, παρακολουθούν την επικαιρότητα ενδεχομένως καλύτερα και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, ξέρουν τι γίνεται, ποιο είναι το. Ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρατε προηγούμενες στις τροχονομικές παραβάσεις. Το συγκεκριμένο εμφανίστηκε το μήνυμα πριν καν εφαρμοστεί το μέτρο.
1: Α, με τις κάμερες, έτσι. Που, που όταν βεβαιώνει η κλίση, πάει όμως στο GovGR. Δεν είναι ότι σου στέλνει μήνυμα που πρέπει να πατήσεις link ή οτιδήποτε.
2: Έχουμε μια θηρίδα όλοι μας στην ΑΔΕ, την γνωρίζουμε. Ενδεχομένως να διευκολύνουν και οι λογιστές. Και εδώ, μια που αναφέρατε και τους λογιστές, επικαλούνται πολλές φορές σε τηλεφωνήματα ότι είναι απολογιστικά γραφεία και εδώ θέλει προσοχή. Εμείς θα παίρνουμε την πρωτοβουλία να επικοινωνούμε, όχι να μας έρθει. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ευνηδιασμός είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Και το άλλο είναι η χειραγώγηση και η αμεσότητα που επιμένουν οτιδήποτε έτσι ώστε να κατήχουν τους σκοπό τους. Άρα, έχουμε ένα στάδιο, την αλίευση των δεδομένων, να μας πάρουν τα ευαίσθητα δεδομένα. Εδώ θυμίζω ότι καμία τράπεζα, κανένας οργανισμός δεν μας ζητάει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Και να έχουμε μια δεύτερη σκέψη, να μην βιαζόμαστε και να μην εχνιδιαζόμαστε. Θέλει μια ψυχραιμία, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάτι συμβεί, θα πρέπει να το αναφέρουμε και να το κατακλείσουμε. Ακόμη και από την απάντηση της Ρίτσο πρέπει να είναι στην προτεραιότητα και να το αναφέρουμε και να μην σιωπούμε. Γιατί, αν προλάβουμε κάτι, ακόμη και στην απόπειρα απάντηση που είναι αδίκημα, σημαίνει ότι προλαβαίνουμε και τα μελλοντικά θύματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, να ενημερώνουμε τα άτομα της οικογένειας, τους ανθρώπους μας γύρω, που είναι περισσότερο ευάλωτοι ενδεχομένως. Αλλά σωστά το θέσατε προηγουμένως. Το συγκεκριμένο αδίκημα μπορεί να την πατήσουν όλοι. Ο καθένας μπορεί να την πατήσει. Κάποια στιγμή της ημέρας να μην έχουμε τα αντανακλαστικά να αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό το γνωρίζουν πλέον.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το λέμε και το ξαναλέμε, έτσι ώστε να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και πάνω απ' όλα να είμαστε υποψιασμένοι. Να είμαστε υποψιασμένοι για όλα, γιατί δεν ξέρεις παραμονή. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, ότι όταν την πάθεις, εκεί σε εξοργίζεσαι, γιατί λες, ρε παιδί μου, πώς μου την έφεραν αφού το είχα ακούσει. Αλλά αυτό που λέτε, είναι ο ευνηδιασμός, είναι οι συνθήκες, είναι το αφήγημα που θα σου πούν, που ενδεχομένως, τι να πω, πείθει, όχι ενδεχομένως, πολλές περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις και τις καταγράφουμε. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Παπαπροδρόμου.
2: Θα έλεγα ότι ο αντίκτυπος του κυβερνοκλήματος πλέον παίρνει σοβαρές διαστάσεις, αποτελεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τρίτη παγκόσμια οικονομία. Εκείνο που θα πρέπει εμείς να δώσουμε σαν άτομα, αλλά και η πολιτεία από την πλευρά της, δύο πράγματα. Το ένα είναι να αυξήσουμε τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες και την κριτική σκέψη. Ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που είναι, που εμφανίζεται. Και το άλλο, η πολιτεία να απλοποιήσει το σύστημα καταγραφής και χειρισμού των υποθέσεων με τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης. Υπάρχει η πλατφόρμα στο Gov, πλην όμως η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, δεν υπάρχει ένας αρμόδιος εισαγγελέας που είναι ο πρώτος να ενημερώνεται μέσα από την πλατφόρμα. Άρα ο εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης το θεωρώ σημαντικό, η διεθνή συνεργασία και να βοηθούμε το έργο των αρχών, γιατί όσες φορές καταγγέλουμε έχουμε πιθανότητα να ξεχνιαστεί κάτι.
1: Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
1: Ακούσατε τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον Γιώργο Παπαπροδρόμου. Εμείς τώρα πάμε στις διαφημίσεις. Μέχρι εδώ και ραντεβού αύριο στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και 6 το πρωί στη τηλεόραση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet.
5: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Ακόμα εστίες πυρκαγιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής οδηγείται αυτή την ώρα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου και της Κυκλάδες. Ιστορία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ έγραψε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης του μήκου στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πέτυχε το χρυσό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του με 8,44 μέτρα. Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε πως ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς. Εκτίμησε μάλιστα πως θα έκανε πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας διασώστε στην πόλη Κάλι της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων εκτιμάται πως παραμένουν ζωντανοί. Οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι τραυματίες. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων εν ώψη και της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Όπως γράφει Καθημερινή, το βασικό σενάριο προβλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ αντί στο σύνολο. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των κλιμακίων ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και αναλογικότερο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν αναδρομικά ποσά στους συνταξιούχους. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 ως τις 30 Ιουλίου στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης, συμμετείχε με ηγετικό ρόλο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στόχος ο εντοπισμός αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Συμμετείχαν επίσης αστυνομικές αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της Europol. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης, εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά συνολικού ύψους άνω των 21.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο νεαροί ηλικίας 18 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθεση εξαπάτησης 47χρονης γυναίκας στη Ρόδο. Την περασμένη Δευτέρα, άγνωστος τηλεφώνησε στην 47χρονη προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για λόγους ασφαλείας, κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει τη μαλφή σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της. Λίγο αργότερα, οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας, άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία ωστόσο κατάφερε να τους εντοπίσει. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους πλήθος τιμαλφών, το χρηματικό ποσό των 21.000 ευρώ και 70 φυσίγγια. Μέρος των τιμαλφών που είχαν αφαιρεθεί αναγνωρίστηκε από τη 48χρονο και τις επεστράφη. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Nijmegen στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
11: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν το 15 Αυγούστου, πριν την κορύφωση του καλοκαιριού. Και ακούτε Sky 100,3, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια. Είναι η ώρα που είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο, αλλά χώρια λόγω των καλοκαιρινών του διακοπών. Όμως στη θέση του κάθεται ένας εκλεκτός προσκεκλημένος. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, τον πρώην υπουργό, υφυπουργό εξωτερικών και πρώην πρέσβη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες χώρες, να είναι μαζί μας, να καλύψει δύσκολο μεν, αλλά επιθυμητό δε, την θέση του Δημήτρη Στούμπου και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα, και τα διεθνή και τα ελληνικά. Και θέλω και από την εμπειρία του, γιατί έχει την εμπειρία, ήταν υπεύθυνος για αυτόν τον τομέα, να συζητήσουμε κατά πόσο η χώρα μας είναι προετοιμασμένη για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και σε ένα χρόνο από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καλημέρα, κύριε Κούρκουλα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, εγώ θέλω να πω ότι χθες ο Μίλτος Τεκντόγλου, ο μεγάλος μας αθλητής, κατέκτησε στο Μπέρμιγχαν το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με ένα εντυπωσιακό άλμα με κόντρα άνεμο στα 8 και 44 μέτρα. Οφείλουμε να το πούμε, γιατί οι άνθρωποι που σηκώνουν ψηλά την πατρίδα μας, οφείλουμε και να τους μνημονεύουμε και να τα συζητάμε, γιατί μας κάνουν και περήφανος και μας κάνουν και χαρούμενος σε δύσκολους καιρούς. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στον Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Τελείται σε λίγη ώρα λοιπόν η κηδεία του διαπρεπούς αυτού ανθρώπου του πνεύματος, πολυγραφότα του, συγγραφέα, διανοούμενου, ενός πολύ επιδραστικού ανθρώπου. Και να πούμε επίσης ότι στις 12 τελείται και η κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο ενός άλλου σημαντικού ανθρώπου του πνεύματος, του ηθοποιού, του Νίκου Καλογερόπουλου. Αυτά είναι τα άμεσα νέα, τα πολιτιστικά της ημέρας. Έχουμε πολλά διεθνή, κύριε Κούρκουλα. Έχουμε διεθνή, έχουμε αυτά που είδαμε τις τελευταίες ώρες με το ρεπορτάζ του New York Times για την φυγάδευση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Μόνο σε ταινίες το βλέπουμε αυτό, μέσω ενός κοντέινερ από το προεδρικό αεροσκάφος. Έχουμε μία είδηση την οποία εγώ θεωρώ σημαντική, την καταγγελία, το είδαμε και on camera, για άλλη μία αντισημιτική επίθεση στο Σύνταγμα σε Ισραηλινούς τουρίστες. Ήρθαν οι άνθρωποι να δώσουν τα ωραία τους λεφτά και να κάνουν τις διακοπές τους στην πατρίδα μας, και κάποιοι πώς να τους πω, εγκληματίες, τρομοκράτες, τους επιτέθηκαν ανέτια επειδή ακριβώς ήταν Εβραίοι. Δυστυχώς όμως δεν είδαμε κάποια απάντηση της οργανωμένης πολιτείας ή της εισαγγελίας, δεν είδαμε κάποια σύλληψη, ούτε με την λογική του νόμου του αντιρατσιστικού, ούτε με, με το πρόσχημα το νομικό της πρόκλησης βίας, αλλά ούτε και με τη λογική που είχε ασκηθεί δίωξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Είναι κάτι αντίστοιχο και αυτό που συμβαίνει, αντίστοιχες επιθέσεις που συμβαίνουν σε ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας, που το μόνο τους έγκλημα εντός πολλών εισαγωγικών είναι ότι είναι άλλης θρησκείας και άλλης εθνότητας. Αλλά περιμένω εγώ από την πολιτεία, ελπίζω η πολιτεία, εύχομαι και πιστεύω ότι η πολιτεία θα κινήσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν παραδειγματικά. Είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα, σας θυμίζω ότι είχαμε στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης πέρσι. Απαγόρευσαν κάποιοι αντίστοιχοι άνθρωποι της άκρας αριστεράς σε έναν Ισραηλινό συγγραφέα να μιλήσει, και μάλιστα ήταν και αντικαθεστωτικό. Ήταν κατά του Νετανιάχου και απαγόρευσαν την εκδήλωση. Και τότε πάλι η πολιτεία δεν αντέδρασε, και τότε πάλι η πολιτεία δεν συνέλαβε κανέναν, και τότε κανείς δεν μίλησε για την στέρηση της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου στην πατρίδα μας. Κύριε Κούρκουλα, εγώ πλατείασα, έβαλα όλα τα θέματα, τα εγχώρια και τα διεθνή.
1: Σωστά τα βάλετε. Πριν προχωρήσουμε στα άλλα θέματα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τελευταίο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι φασιστοειδείς, θα έλεγα ναζιστικές, διότι η έννοια της συλλογικής ευθύνης χρησιμοποιήθηκε από το Χίτλερ για να εξοντώσει εθνικές ομάδες ή θρησκευτικές ομάδες. Άρα αυτοί που λένε ότι ανήκουν στον προοδευτικό χώρο της αριστερά και κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις σαν και αυτές που είδαμε, ασχέτως του τι πιστεύει κανείς για τις ευθύνες τις ενδεχόμενες του Ισραήλ, της Ισραηλινής κυβέρνησης στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δεν νοείται συλλογική ευθύνη σε μια σύγχρονη κοινωνία. Άρα ασχέτως του ποιο χρώμα αυτοί διαλέγουν για να πούνε ότι υπηρετούν, είναι φασιστικές αυτές οι επιθέσεις και πρέπει να καταδικαστούν απερίφραστα. Και δεν μιλάω τώρα για το ποινικό κομμάτι, μιλάω για το καθαρά πολιτικό και ηθικό κομμάτι.
0: Εγώ δεν άκουσα ποτέ κόμμα της αριστεράς να καταδικάζει, για παράδειγμα.
1: Ούτε κι εγώ, και αυτό νομίζω ότι σωστά το επισημαίνετε. Τώρα, για να επανέλθω στα προηγούμενα, νομίζω ότι ο Τεντόγλου δεν είναι μόνο ένας εκπληκτικός αθλητής, αλλά είναι και ένας χαρακτήρας πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει μια χαλαρότητα, αν θέλετε, στην προσέγγιση, η οποία τον διαφοροποιεί από άλλους γνωστούς στάρ του αθλητισμού, και αυτό νομίζω τον έχει καταστήσει εξαιρετικά συμπαθή σε όλη την ελληνική κοινωνία.
0: Πέραν του τεράστιου ταλέντου του και των επιτυχιών, είναι όντως και περσόνα, και νομίζω ότι αφυπηρέτησή του από τον αθλητισμό, η συνταξιδότησή του, να το πω καλύτερα, την πρόορη από τον αθλητισμό, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η προσωπικότητα του Τεντόγλου.
1: Ακριβώς. Έχει πολλά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά επιτρέψτε μου επίσης, σαν πολύ σημαντικό, να αναφέρω αυτό που είπατε τον θάνατο του Στέλιου Ράμφου, ασχέτως του αν συμφωνεί κανείς ή όχι με όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει. Νομίζω ότι ήταν ένα πνεύμα εξαιρετικά πρωτότυπο και το άνοιξε, ας πούμε, νέες οδούς αντίληψης για την ελληνική κοινωνία, για την ιστορία μας, για τις παραδόσεις μας. Άρα νομίζω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια, και όσοι έχουν συναντήσει έχουν διαβάσει τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, έχουν εντυπωσιαστεί από την οξυδέρκεια της ανάλυσής του.
0: Ωραία, μια που βάζετε τα θέματα αυτά και μια που βάλαμε και την αριστερά, εσείς θέλω να πω ότι δεν έχετε κάποιον πολιτικό χαρακτηρισμό, παρά το γεγονός ότι έχετε πολιτευτεί και θα μπορούσε κάποιος να σας χαρακτηρίσει και προοδευτικό εντός εισαγωγικών άνθρωπο και πολίτη. Και μια που βάζετε και το θέμα του Ράμφου, εγώ θα σας πω, διαπίστωσα εχθές εφημερίδες που πρόσκυνται στην αριστερά, τώρα πρόσκυνται στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι επιτέθηκαν στον αείμνηστο Ράμφο. Γιατί έκανε μια στροφή από την αριστερά σε πιο εντός εισαγωγικών, για τα δικά τους δεδομένα, συντηρητικές θέσεις ή αξίες. Δηλαδή, μίλησε για την Ορθοδοξία, για παράδειγμα, ο Ράμφος, και είδα χθες, και το λέω ευθέως, στην εφημερίδα των συντακτών, με ένα κείμενό της, να του επιτίθεται μετά θάνατον κιόλας, που είναι και πολύ βαρύ.
1: Εντάξει, η αριστερά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει χάσει, όπως λέμε, τον μπούσουλα σε πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και σε αυτό που αναφέρεται, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή, υπήρχε μια εποχή, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, μια ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς και στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία κλπ. Αυτό σήμερα όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά βλέπουμε την αριστερά να βολοδέρνει σε διάφορες θέσεις οι οποίες δεν την τιμούν. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη, να διαφωνεί ή να συμφωνεί με όσα έχει πει κατά καιρούς, και έχει αλλάξει. Ο Στέλιος Ράμφος έχει αλλάξει πράγματι.
0: Και συνεχίζει,
1: την οπτική
0: και συνεχίζει
1: του,
0: να αλλάξει.
1: Και αυτό είναι δείγμα είναι δείγμα της εντυμότητας, της πνευματικής του εντυμότητας, διότι μόνο αν έχεις μια θρησκευτική πίστη δεν αλλάζεις, ή μια ομάδα αν υποστηρίζεις. Ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, πρέπει να αλλάζει όταν αλλάζουν οι συνθήκες και όταν αλλάζουν και οι ιδέες του.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, και μια που μιλάμε για τις εξελίξεις και τις αλλαγές, ο κόσμος μας τελικά αλλάζει, πέραν του μικρού κόσμου μας στην Ελλάδα, αλλάζει ο κόσμος και φαίνεται να τελειώνει και η μεταπολεμική τάξη, και εκμεταλλεύομαι την εμπειρία σας σε θέματα διεθνούς περιβάλλοντος, γεωστρατηγικής και διεθνούς πολιτικής, και να ρωτήσω, σήμερα βλέπετε ως πιθανό ένα γενικευμένο πόλεμο, βλέπετε ως πιθανή μια αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας μεταξύ των παραδοσιακών παλαιών συμμάχων όπως της Ευρώπης και της Αμερικής, κυρίως όμως ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα και άλλους δορυφόρους αυτών?
1: Το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, των διακρατικών σχέσεων, το οποίο λίγο πολύ με κάποιες διαφοροποιήσεις ήταν σταθερό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, όχι απλώς έχει αναστατωθεί, έχει καταρρεύσει. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι την κατάρρευση αυτή την έχουν επιταχύνει και οι αλλοπρόσαλες πολιτικές της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα από εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας πόλος σταθερότητας, με εξαιρέσεις, με άδικους πολέμους, με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αλλά υπήρχε ένα πλαίσιο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό λοιπόν εμένα μου θυμίζει, αν και δεν είχα ζήσει αλλά έχω διαβάσει πολύ, την περίοδο του Μεσοπολέμου, όπου ενώ μέχρι το 1926 κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να ξαναγίνει πόλεμος μετά την φρικτή εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί για ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο κατάκτησης, προώθησης του στρατού, κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει πόλεμος. Και μάλιστα τα βιβλία τα οποία έλεγαν ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος ήταν best seller εκείνη την εποχή. Και βεβαίως μετά από λίγα χρόνια έγινε, υπενθυμίζω ότι το 1926 είχε υπογραφεί μια διεθνή συμφωνία από όλες τις τότε χώρες της Κοινωνίας των Εθνών, του τότε ΟΗΕ, η οποία έλεγε ότι κάθε χώρα έλεγε ότι υπόσχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Και αυτήν την είχαν υπογράψει και η Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία και η Γαλλία και η Αγγλία και η Ιταλία. Και μετά από 4-5 χρόνια έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Βέβαια σήμερα μιλάμε για καταστροφικότητα των όπλων πολλαπλάσια του Δευτέρου, και χωρίς να αναφερόμαστε καν στα πυρηνικά, αλλά βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι τολμούν να απειλήσουν με χρήση πυρηνικών. Ο κύριος Μετβέντεφ, ο οποίος
0: ήταν πρώην πρόεδρος και
1: πρώην πρωθυπουργός και ο οποίος τελευταία χαρακτηρίζεται για τις έξαλλες δηλώσεις του, απειλεί με συνέχεια με τη Δύση με πυρηνικό πόλεμο. Λοιπόν, στο ερώτημά σας θα έλεγα ότι παρόλο που φαίνεται τρελό, δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα σε αυτό το περιβάλλον το ασταθές, και με δεδομένο ότι η πόλη σταθερότητας που παλιά ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σήμερα παραμένει μόνο η Ευρώπη, η οποία όμως δεν έχει αρκετή δύναμη, τουλάχιστον στον τομέα της άμυνας, ώστε να μπορέσει να είναι αυτόνομη, και πρέπει η Ευρώπη και σωστά να εξοπλιστεί ώστε να μπορέσει σε ένα λογικό χρονικό διάστημα 5-10 ετών να απεξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι δεν ξέρουμε
0: τι λέτε, αλλά τελικά μήπως ο πολύς εξοπλισμός, ο υπερβολικός εξοπλισμός από όλους κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφορτιστεί και όλες αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να αποσβεστούν στο πεδίο? Δηλαδή τελικά μήπως αυτός ο πολύς εξοπλισμός δεν είναι ως μια αμυντική κίνηση που αποτρέπει τον πόλεμο, αλλά μια κίνηση που τελικά θα πρέπει να αποσβεστεί επιχειρηματικά και να οδηγήσει τον πόλεμο?
1: Εάν η ερώτησή σας αναφέρεται στην Ευρώπη, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, όποιοι γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας.
0: Συνολικά
1: και τον γνωρίζουν,
0: το βάζουν
1: ναι,
0: στο τραπέζι.
1: Βεβαίως, όταν μια χώρα διοικείται με κατά τρόπο απόλυτο, απολυταρχικό, από ένα δικτάτορα ή από έναν αλλοπρόσαλο, δεν θα πω ονόματα, τότε βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος αυτοί οι εξοπλισμοί να χρησιμοποιηθούν για λάθος σκοπούς. Αλλά είναι σαφές ότι η Ευρώπη, η οποία υπενθυμίζω δικαίως έχει λάβει και τον Νόμπελ Ειρήνης το 2014, διότι η Ευρώπη έχει κατορθώσει και στο εσωτερικό της να διατηρήσει την ειρήνη, αλλά να προσπαθήσει, όχι πάντα επιτυχώς, να προβάλλει την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Άρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη, το κίνητρο της Ευρώπης για εξοπλισμούς είναι το γεγονός ότι αμυντικά είναι μετέωρη, και μέχρι τώρα είχε βολευτεί με τον φτηνό τρόπο της αμερικανικής ομπρέλας. Εάν αυτή η ομπρέλα τίθεται υπό αμφιβολία, και σήμερα τίθεται, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά Τραμπ, δεν μπορούμε να αφήσουμε στην τύχη Δεδομένου δε ότι οι απειλές.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, όμως η Ευρώπη δεν είναι κάτι απρόσωπο. Η Ευρώπη είναι οι ηγέτες της. Μπορεί στην κορυφή της, των κρατών να εκλεγεί ένας πολιτικός όπως για παράδειγμα η Μαρί Λεπέν στην Γαλλία ή να κερδίσει τις εκλογές του AfD στη Γερμανία. Όπως βλέπουμε για παράδειγμα στην Αμερική, που και η Αμερική μέχρι σήμερα έχει έναν κώδικα αξιών και φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος, τουλάχιστον στα χαρτιά αξιοσημείο. Να βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ με πολυπληθωρικό τρόπο να υπερβαίνει τους κανόνες, το διεθνές δίκαιο και να, αν θέλετε, να προσπαθεί να επιβάλλει την λογική της ισχύως. Τελικά μήπως τα πρόσωπα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και καθορίζουν το παιχνίδι και όχι οι αρχές και οι αξίες που σωστά μας λέτε ότι υπάρχουν στην Ευρώπη?
1: Έχετε δίκιο, τα πρόσωπα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία, αλλά και οι θεσμοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ευρώπη δεν είναι ένα κυρίαρχο, ενιαίο κυρίαρχο κράτος όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια συμπολιτεία 27 κυρίαρχων κρατών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, διότι καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων, επιτρέπει σε μία ή σε δύο χώρες να μπλοκάρουν τις αποφάσεις του συνόλου, εκεί που χρειάζεται ομοφωνία, αλλά απ' την άλλη εξασφαλίζει ότι ακόμα κι αν το οποίο απεύχομαι, βγει ένα ακροδεξιό κόμμα σε μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία, ακόμα και τότε η Ευρώπη, ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να γίνει έρμεο της θέλησης του οποιοδήποτε, ας πούμε, πρωθυπουργού, προέδρου της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Για να ληφθεί μια απόφαση χρειάζεται συλλογικότητα. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί καθυστερήσεις, αλλά είναι και μια εξασφάλιση ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον, η Ευρώπη να παίξει αρνητικό ρόλο. Σήμερα η Ευρώπη είναι το μοναδικό μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας, διότι η Ευρώπη στηρίζεται στο απλό δόγμα ότι η συνεργασία είναι καλύτερη από την αντιπαράθεση. Και αυτό νομίζω ότι και πέραν της Ευρώπης, και δεν είναι τυχαίο ότι τόσες χώρες θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπάρχουν χώρες στις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί ότι θα εντάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο Καναδάς, όπως η Γροιλανδία, οι οποίες φεύγουν τρέχοντας. Άρα θέλω να πω, η εκτινοβολία της Ευρώπης οφείλεται και στο ότι είναι ένα project ειρήνης.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Από την άλλη, πάντα υπάρχει το επιχείρημα για την Ευρώπη που λέει το εξής, ότι πολλές φορές λειτουργεί όχι με βάση αυτές τις αξίες που μας περιγράφετε, αλλά με βάση διαφορετικά δύο μέτρα και δύο σταθμά, διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, φέρνουν το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι ένα κράτος διχασμένο από εισβολή της Τουρκίας, την ίδια ώρα που η Ευρώπη έχει μια ξεκάθαρη διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Άρα λένε, δεν μπορεί στην μία χώρα να είναι διαφορετική η προσέγγιση που είναι και μέλος της και σε μια άλλη χώρα να είναι διαφορετική επειδή απειλούνται πιθανόν τα συμφέροντα μεγαλύτερων χωρών όπως της Γερμανίας, της Πολωνίας κλπ.
1: Έχετε δίκιο, αυτό το επιχείρημα ακούγεται πολύ συχνά στη χώρα μας. Επιτρέψτε μου να πω τρία πράγματα. Πρώτον, το 1974 όταν έγινε η τουρκική εισβολή, η Ευρώπη ήταν μόνο η Ευρώπη 6 κρατών. Η Ευρώπη τότε δεν είχε καν οποιοδήποτε συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής, ήταν μόνο κοινή αγροτική πολιτική και τελωνιακή ένωση, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να διαδραματίσει κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτό το διεθνές πρόβλημα, την εισβολή. Ήταν θέμα του ΟΗΕ. Η Ευρώπη όμως, παρόλο ότι δεν είχε λυθεί το Κυπριακό, δέχτηκε την Κύπρο ως πλήρες μέλος και η Ευρώπη συνέχεια, τουλάχιστον από την εποχή του 85-86, όταν η ελληνική διπλωματία κατόρθωσε να πείσει τις ευρωπαϊκές χώρες να ασχοληθούν με το Κυπριακό, υπενθυμίζει στην Τουρκία συνέχεια ότι το Κυπριακό είναι η μίληση του Κυπριακού είναι ένα εμπόδιο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή, με την ΕΟΚ τότε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Άρα, όταν δέχεσαι την Κύπρο ως κράτος μέλος, δεν μπορεί να κατηγορηθεί η Ευρώπη ότι αγνοεί και ότι έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Αποδυναμώνει ουσιαστικά το επιχείρημα της Τουρκίας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και ακόμα περισσότερα αμέσως μετά από τις ειδήσεις. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, με πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από την πυροσβεστική άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 2 διεξάγεται στο τμήμα σε πόλη Ελληνικό. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε εξερά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου και της Κυκλάδες. Ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ έγραψε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πέτυχε το χρυσό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του με 8,44 μέτρα. Τραγωδία στην Κίμολο. 17χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε στο νησί. Εκτιμάται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία. Ζούσε στην Ιρλανδία και είχε έρθει για διακοπές με τη μητέρα του στον τόπο καταγωγής της. Ζωντανή 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, ανασύρθηκε γυναίκα 31 ετών. Οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1,000 είναι τραυματίες. Αυτή την ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, ψάλεται η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. Έως τις 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω gov.gr οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1,000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Ακούτε Sky, 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, και στο μικρόφωνο εκτός από μένα, το Γιώργο Μουρούτη, και συστήνομαι, είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας. Βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο, πρώην υφυπουργός εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ευρώπης σε πολλές χώρες, στο Λίβανο, για το οποίο θέλουμε να μας πείτε και την εμπειρία σας και την άποψή σας, αλλά και σε χώρες όπως η Βουλγαρία, πριν την είσοδό της νομίζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα παράδειγμα, υπόδειγμα θα έλεγα, πως μια φτωχή χώρα μπορεί σιγά σιγά να προσεγγίσει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ζωής, και τελικά πάρα πολλοί άνθρωποι να δημιουργήσουν εισόδημα και στη Βουλγαρία και να αγοράσουν και πολλές ελληνικές περιουσίες στην Βόρεια Ελλάδα, ειδικά παραθεριστικές, ανήκουν πλέον σε Βούλγαρους. Πριν πάμε όμως αυτά τα ζητήματα, εγώ θέλω να συζητήσουμε λίγο για την συμφωνία της ΜΕΚΑ, στην οποία βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας και το συζητάμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Μιλάω για τη συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία, την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, τρεις μουσουλμανικές συντηρητικές χώρες, οι οποίες σύνυψαν συμφωνία στρατιωτική, αμοιβαίας στρατιωτικής
1: συνδρομής
0: ακριβώς μεταξύ τους, εάν κάποια από τις τρεις δεχτεί επίθεση. Και σε αυτή τη συμφωνία εμέσως εμπλέκονται και άλλες χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν. Θα μπορούσε για παράδειγμα να εμπλέκεται η Κύπρος που τελεί υποκατοχή, η Ελλάδα εμέσως πάντα μιλάω, ή η Ινδία που βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κρίση με το Πακιστάν, ή και το Ιράν πάλι εμέσως λόγω της Σαουδικής Αραβίας. Νομίζω λοιπόν ότι γεννά κάποιους προβληματισμούς για το μέλλον και το παρόν αυτή η συμφωνία, και ειδικά για κάποιες χώρες όπως η Αίγυπτος που φαίνεται και κοντά και μακριά από τις τρεις χώρες που συμφώνησαν, αλλά και το Ισραήλ που ενώ βρισκόταν κοντά στη Σαουδική Αραβία, τώρα αυτή η συμφωνία ίσως το απομακρύνει και δημιουργεί ανασφάλεια.
1: Δεν είναι έκπληξη η υπογραφή αυτής της συμφωνίας πριν από μερικές μέρες στη ΜΕΚΑ. Βεβαίως και η ονομασία της συμφωνίας και ο τόπος της υπογραφής έχουν κάποιον έντονο συμβολισμό, αλλά υπενθυμίζω ότι μεταξύ αυτών των τριών χωρών και της Αιγύπτου υπάρχει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια ένας μηχανισμός πολιτικού συντονισμού, πολιτικού διαλόγου. Η νέα συμφωνία βεβαίως προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχθεί επίθεση, η οποία μοιάζει πολύ με το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Βεβαίως ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί οι πρακτικοί μηχανισμοί που απαιτούνται ώστε αυτή η συνδρομή να πάρει σάρκα και οστά αν ποτέ χρειαστεί. Είναι όμως ένας πολύ έντονος συμβολισμός. Ο πρώτος που νομίζω θα ανησυχούσε και ανησυχεί είναι το Ισραήλ. Έχετε δίκιο να επισημάνετε ότι αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να γεφυρώσουν το χάσμα και να προωθήσουν τις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τις άλλες αραβικές χώρες. Βεβαίως η Αίγυπτος, παρόλες τις προσπάθειες του Προέδρου Ερντογκάν, δεν συμμετέχει, και δεν συμμετέχει πιστεύω διότι δεν θέλει να διαταράξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
0: Και με την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα. Διότι ναι, μπορεί η Ελλάδα να φαντάζει μικρή μπροστά στα συμφέροντα που απορρέουν με τις σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως, θα σας θυμίσω, και εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά πάρα πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα είναι ο διάβλος χρηματοδότησης της Αιγύπτου από την Ευρώπη. Γιατί μέσα από την Ελλάδα περνάνε και οι συμφωνίες για τα ενεργειακά της Αιγύπτου και της απόδοσης ενέργειας στην Ευρώπη, ενέργειας που θα παράγεται στην Αίγυπτο, αν δεν κάνω λάθος, ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και χρηματοδοτήσεων σε άλλους πολλούς τομείς.
1: Έχετε δίκιο, σίγουρα οι σχέσεις της Αιγύπτου με την Ελλάδα είναι σημαντικές και για την Αίγυπτο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά βεβαίως η Αίγυπτος προσβλέπει και σε οικονομική ενίσχυση από τις χώρες του Αραβικού κόλπου, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν θέλει επίσης να διαταράξει τις σχέσεις της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία είναι εχθρικά σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Πάντως θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, είναι γνωστό ότι οι μουσουλμανικές χώρες έχουν ένα πεδίο αλληλεγγύης το οποίο ξεπερνάει την καθημερινότητα. Στο παρελθόν, βέβαια, όλες οι απόπειρες που είχαν γίνει για ενότητα των αραβικών εθνών είχαν αποτύχει. Το γεγονός ότι είχαν αποτύχει στο παρελθόν δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό ότι και τώρα θα είναι απλώς μια φούσκα. Νομίζω ότι πρέπει οι αναλυτές και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρακολουθήσουν και να λάβουν σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις. Είναι οπωσδήποτε μια μεγάλη νίκη του Προέδρου Ερντογκάν, όσο και αν αυτό δεν μας αρέσει, και επίσης δημιουργούνται και καινούργιες συνθήκες.
2: Εάν... Αυτός και αν έκανε repositioning, δηλαδή από ένας περιθωριακός, θα έλεγα, λόγο συμπεριφοράς και δημοκρατικότητας ηγέτης, όταν λέω περιθωριακός εννοώ ότι δεν τον υπολόγιζαν ως ισότιμο συνομιλητή πολλές από τις χώρες με τις οποίες συνομιλούσε τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να κάνει, όπως λέμε, repositioning, όχι αλλά Τσίπρας, αλλά πραγματικό, έγινε συνομιλητής σταθερός των ΗΠΑ, έστω του Προέδρου Τραμπ, που ευνοεί συζητήσεις με πιο

0: Και η Άγκυρας, από τη στιγμή που ο πρόεδρος Σίση ανέλαβε, ας πούμε, τα ηνία και καταδίωξε τους αδελφούς μουσουλμάνους, στο μέτρο που τώρα ο Ερντογκάν φαίνεται να αλλάζει στρατηγική και να προσπαθεί να προσεγγίσει την Αίγυπτο, αυτό νομίζω ότι θα συνεχιστεί, και εκεί βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για μας και όχι μόνο για μας. Εάν αυτή η προσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου ευοδοθεί, τότε θα υπάρχουν προβλήματα και στη σχέση μας με την Αίγυπτο.
1: Έχουμε εμείς ήδη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έχετε το καστελόριζο το οποίο επέλεξαν οι Αιγύπτιοι να μην δημιουργήσουν αναταράξεις σε σχέση με την Τουρκία, τουλάχιστον στη χρονική στιγμή, χωρίς εμείς να χάνουμε το δικαίωμά μας κάποια στιγμή στο μέλλον να το ξαναδούμε. Αλλά συζητείται αυτή την περίοδο και κάποιο είδους αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου.
0: Ακριβώς. Η Αίγυπτος είναι εξαιρετικά σημαντική χώρα. Mm-hmm. Είναι τεράστια χώρα, έχει ισχυρό στρατό, αλλά όχι μόνο, έχει πολιτιστική επιρροή σε όλο τον αραβικό κόσμο. Άρα είναι πολύ σημαντικό σε ποια μεριά, ας πούμε, της ιστορίας θα βρεθεί η Αίγυπτος. Βεβαίως υπάρχουν εξελίξεις που εμείς δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε. Μπορούμε μόνο να τις παρακολουθούμε και να προσαρμόζουμε ανάλογα. Δηλαδή, θέλω να πω, αν αύριο η Αίγυπτος ομιγέννητο περάσει στο αντίπαλο στρατόπεδο, να το πω έτσι χάρη συντομίας, δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στην ελληνική εξωτερική πολιτική αναγκαστικά. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να παρακολουθεί, να είναι ευέλικτη και κυρίως να μην αφήσει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής σήμερα, που όλα κρίνονται σε ένα τετωμένο σκηνί, να γίνει αντικείμενο κομματικών αντιπαραθέσεων και κομματικού λαϊκισμού εν ώψη μάλιστα και της προεκλογικής περίοδου που αργά ή γρήγορα μπαίνει.
1: Βλέπουμε πάντως τα πιο συντηρητικά κόμματα, αλλά και από αριστερά ασκείται μια πίεση, κυρίως ό,τι αφορά το παλαιστινιακό λεγόμενο ζήτημα, αλλά και από δεξιά ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, να ασκείται μια πίεση στην κυβέρνηση και από τις δύο πλευρές, και τελικά να τίθεται στην πολιτική ατζέντα, να τίθενται θέματα εξωτερικής πολιτικής.
0: Τις τελευταίες πολλές δεκαετίες υπάρχει γενικά μια ομοφωνία στην κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί ειδικά σήμερα, διότι σήμερα οποιοδήποτε στραβό βήμα, οποιοδήποτε παραπάτημα στην εξωτερική πολιτική μπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, ακριβώς λόγω της αναταραχής που υπάρχει διεθνώς. Άρα νομίζω και ελπίζω ότι όλα τα κόμματα, και της δεξιάς και της αριστεράς, θα σεβαστούν ορισμένες κόκκινες γραμμές. Βεβαίως σε μια δημοκρατία
1: θα πρέπει να συμφωνήσουν και σε βασικές σταθερές της εξωτερικής πολιτικής.
0: Κοιτάξτε, τώρα το συμφωνήσουν.
1: Έχουν κάπου συμφωνήσει.
0: Να συμφωνήσουν, ναι, να συμφωνήσουν όμως δημόσια προεκλογικά, εντάξει. Ευχής έργο, το βλέπω λίγο δύσκολο.
1: Για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει δημόσια προεκλογικά στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας.
0: Κοιτάξτε, νομίζω
1: ότι. Στα εργαλεία άσκησης αυτής της προεδρίας.
0: Ναι, επειδή αναφέρατε και στην εισαγωγή το θέμα της προεδρίας.
1: Θέλω να το βάλουμε.
0: Είναι σημαντικό ότι η χώρα μας θα ασκήσει την προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σας διακόπτω για να πω ότι εσείς είχατε χειριστεί ως αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών, εσείς είχατε τρέξει την ελληνική προεδρία το 2014. Την αντίστοιχη, και έχετε την αντίστοιχη εμπειρία και της προετοιμασίας, αλλά και της υλοποίησης αυτού του project.
0: Ακριβώς. Τότε βέβαια η χώρα μας βρισκόταν στη δίνη της χρεοκοπίας ή της ιονή χρεοκοπίας. Δεν είχε γίνει, όταν ανέλαβα το 2012, δεν είχε γίνει σχεδόν καμία προετοιμασία. Κατορθώσαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ λίγα χρήματα, αυτό νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, να κάνουμε μια εξαιρετικά επιτυχημένη, κατά τη γνώμη μου, προεδρία.
1: Όταν λέτε δηλαδή λίγα χρήματα, πόσο? Γιατί θυμάμαι ότι είχε πολύ καλές κριτικές και επιδραστικότητα, ότι τέθηκαν ζητήματα τα οποία μέχρι σήμερα συζητούνται.
0: Συνήθως μια προεδρία στοίχιζε μεταξύ 100 και 150 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε χώρα που την οργάνωνε. Εγώ, επειδή θέλαμε να δώσουμε και το σήμα στους εταίρους μας ότι νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά μας, ζήτησα 50 εκατομμύρια, τα οποία μου ανέκρινε η Βουλή, και τελικά επέστρεψα τα 32 από τα 50. Και νομίζω ότι αυτό, με αποτέλεσμα να με καλούν διάφορες χώρες μετά την ελληνική προεδρία, και αφού είχα πάψει να είμαι
1: υπουργός. Εντυπωσιακό είναι αυτό.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι κανείς στην Ελλάδα, μου είπαν όλοι, και σε μένα και στον Ευάγγελο Βενιζέλο που ήταν ο υπουργός, και σε όλη την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, συγχαρητήρια, πολύ καλή προεδρία παρόλες τις αντίξωες συνθήκες. Κανείς όμως δεν είπε μπράβο.

0: Μπράβο που χαλάσατε λιγότερα χρήματα, διότι ακριβώς το δημοσιονομικό κόστος δεν υπάρχει πολύ συχνά στο μυαλό των Ελλήνων και πολιτών και πολιτικών. Άρα νομίζω ότι ειδικά εκείνη την εποχή ήταν πολύ σημαντικό. Σήμερα βεβαίως δεν είμαστε στην ίδια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, ευτυχώς.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα, πως η χώρα μας εξοικονομεί κόστος, εξοικονομεί, αν θέλετε, κεφάλαιο χρήσιμο προκειμένου να διατεθεί σε άλλους τομείς.
0: Βεβαίως, και αυτό νομίζω πρέπει να ακολουθείτε όχι μόνο στην Προεδρία, σε όλες τις δημόσιες δαπάνες. Ευτυχώς έχουμε πλεόνασμα σήμερα, αλλά δεν πρέπει να το σπαταλήσουμε. Αλλά όσον αφορά τώρα το πολιτικό σκέλος της Προεδρίας, όταν είσαι Προεδρία, δεν κοιτάς να προωθήσεις τα δικά σου εθνικά συμφέροντα, κοιτάς να ολοκληρώσεις διάφορες διαδικασίες που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Και η επιτυχία της Προεδρίας δεν θα εξαρτηθεί αν το αν προωθήσετε ένα Α ή Β εθνικό αίτημα, αλλά αν θα μπορέσει να λειτουργήσεις συλλογικά. Και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και τα άλλα Υπουργεία έχουν την εμπειρία από τις προηγούμενες πολύ πετυχημένες προεδρίες, όλες θα έλεγα, και η παλαιού τύπου προεδρίας όπου είχαμε και τις συναντήσεις κορυφής στην Ελλάδα.
1: Ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι μόνο το να είναι ευχαριστημένοι οι υπουργοί γιατί είναι άρτια, προετοιμασμένοι σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία, τα αυτοκίνητα, τους συνοδούς, τους συνεργάτες, τις υποδομές, την εικόνα της χώρας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι μια διαφήμιση της χώρας, όπως και εμείς πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε αντίστοιχες περιστάσεις και βλέπουμε μια χώρα οργανωμένη. Έτσι θέλουμε να είναι και η δική μας πατρίδα. Όμως, είναι μια επιτυχημένη προεδρία, κρίνεται και από τα αποτελέσματα, δηλαδή την ατζέντα που θα καταφέρει να επιβάλλει και τα αποτελέσματα που θα επιφέρει. Θυμάμαι τότε ότι ως χώρα βάλαμε ατζέντα που ήταν σχετική με την θάλασσα, δηλαδή και την προστασία των θαλασσών, αλλά κυρίως και ζητήματα που αφορούσαν τη μετανάστευση από την θάλασσα. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προεδρίας, τα συζητάμε μέχρι σήμερα, ήταν αρκετά επιδραστικά, αφορούσαν και την πατρίδα μας, αλλά συνολικά και την Ευρώπη.
0: Βεβαίως. Έχετε δίκιο απόλυτο. Τα οικολογικά πάρκα, τα οποία έγιναν πρόσφατα στο Αιγαίο, είναι αποτέλεσμα μιας οδηγίας η οποία υιοθετήθηκε χάρη στην μονή και την επιμονή της ελληνικής προεδρίας. Τότε βεβαίως κανείς δεν το είχε επισημάνει ως σημαντικό. Και ως αποτέλεσμα αυτής της οδηγίας, εμείς σαν Ελλάδα είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε χάρτες με τα οικολογικά πάρκα στην Αιγαίο.
1: Τα περιβαλλοντολογικά, τα οικολογικά είναι πολύ σημαντικά από μόνα τους, γιατί αφορούν και τις επόμενες γενναίες και τον κόσμο που θα παραδώσουμε. Αλλά είναι σημαντικά και ως προς τα γεωστρατηγικά, γιατί τα οικολογικά πάρκα δημιουργούν και τετελεσμένα σε ό,τι αφορά τα όρια της χώρας.
0: Ακριβώς. Και δεν σας κρύβω ότι είχαμε στο μυαλό μας και αυτή τη διάσταση τότε. Μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλειών. Εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία, διότι αυτό που μας χαρακτηρίζει πολλές φορές είναι να τρέχουμε την τελευταία στιγμή, όπως έγινε και το 2014, διότι τότε είμαστε με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω από την από Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν μάλιστα, να φανταστείτε, προσβλητικές προτάσεις διαφόρων να μην δοθεί η Προεδρία στην Ελλάδα ως ανίκανη να τη διαχειριστεί.
1: Φαντάζομαι γιατί ήταν από κεντρικές χώρες της Ευρώπης, από χώρες κεντρικής Ευρώπης.
0: Δεν ήταν από αξιωματούχους κρατικούς, από δημοσιεύματα, δημοσιογράφους.
1: Γερμανικού τύπου, υποθέτω.
0: Όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την περίοδο, το γνωρίζετε γιατί είσαστε κι εσείς σε θέση ευθύνης, ήταν η εικόνα της Ελλάδας, βεβαίως η οποία χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο το 2015 με τα δημοψηφίσματα κλπ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά στο να μπορέσουμε να ανυψώσουμε λίγο την εικόνα της χώρας, η οποία είχε υποστεί μεγάλη καταβύθιση.
1: Μια που μιλάμε για τα περιβαλλοντολογικά, εγώ σας πάω πίσω. Είχαμε πριν μπούμε στο στούντιο τη συζήτηση για την αγωνία για την κλιματική αλλαγή, γιατί μου περιγράφατε μια ιστορία με τον τότε Έλληνα Επίτροπο στην Ευρώπη, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Δήμα, ο οποίος όταν εσείς υπηρετούσατε ως πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σόφια, ερχόταν και μιλούσε για την κλιματική αλλαγή και λέγατε τότε τι μας λέει αυτός. Αλλά το έλεγε πριν πολλά χρόνια, πριν ακόμα μπει στη δημόσια ατζέντα. Και...
0: ναι, και δεν μίλουσε μόνο δημόσια. Θυμάμαι έντονα, δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ ήμουν στη Βουλγαρία μεταξύ του 2001 και του 2006. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά έκανε επίσημη επίσκεψη, γιατί γίνονταν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Βουλγαρίας. Και ως επίτροπος τότε για το περιβάλλον, είχε έρθει, του είχα παραθέσει ένα γεύμα, οι δυο μας, και θυμάμαι ότι άρχισε να μου λέει για την κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και άλλα, ας πούμε.
1: Και σκεφτείτε σήμερα που βρισκόμαστε και όλος ο πλανήτης.
0: Εκείνη την εποχή ομολογώ αυτοκριτικά ότι και εγώ ίδιος είπα, τώρα αυτός τι έχει πάθει, ας πούμε, έγινε οπαδός, ας πούμε, των τρελών οικολόγων, διότι τότε, ιδίως σε μια φτωχή χώρα όπως η Βουλγαρία, το μόνο που αφορούσε την κυβέρνηση και όλο τον κόσμο είναι πώς θα αυξήσουμε την παραγωγή, την ανάπτυξη, και την ενέργεια κλπ. Βεβαίως εκ των υστέρων δικαιώθηκε ο κύριος Δήμας, και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα σε θέματα περιβάλλοντος είναι ένα βήμα πιο μπροστά από ότι...
1: Πολλά βήματα πιο μπροστά, και αν κάποιος συνυπολογίσει και την πολιτική του Τραμπ που αποχώρησε από τις συμφωνίες για το κλίμα, και επίσης την πολιτική του Τραμπ σε σχέση με την εξέλιξη της επιστήμης, να πούμε ότι εχθές υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα ο πρόεδρος Τραμπ που περιορίζει τις ομοσπονδιακές συστάσεις για εμβόλια ρουτίνας των παιδιών, από 18 εμβόλια που η επιστήμη έχει χαρίσει στην ανθρωπότητα και στα παιδιά, μόλις σε 11. Δηλαδή κρίνει ότι τα εμβόλια δεν είναι και τόσο καλά, δημιουργώντας και αμφιβολίες σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό δεν είναι μόνο κακό για την επιστήμη, η αμφισβήτησή της, είναι κακό για το υπόδειγμα, για το παράδειγμα που δίνεις σε μια κοινωνία η οποία ακόμα και σήμερα ακούει τους ηγέτες και τις ηγεσίες και ενσπείρει ζυζάνια για την αποτελεσματικότητα της επιστήμης. Νομίζω ότι και στα δύο αυτά επίπεδα, και στην αποχώρηση για το κλίμα της Αμερικής και στην αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με αυτή την είδηση που μόλις σας ανέφερα, η συμβολή του Πρόεδρου Τραμπ είναι πολύ κακή στο παγκόσμιο παράδειγμα, και όχι μόνο σε αυτό, και σε κάτι ακόμα το οποίο αφορά και την κλιματική αλλαγή αλλά και τη μετανάστευση, στην πάυση της χρηματοδότησης της αμερικανικής βοήθειας σε χώρες του τρίτου κόσμου. Η Ευρώπη προφανώς συνεχίζει και στηρίζει, η Αμερική όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και με την κλιματική αλλαγή, σημαίνει και την πείνα που υπάρχει σε αυτές τις χώρες, το πρόβλημα στην οικονομία τους, θα δημιουργηθούν εκ των πραγμάτων μεγάλα κύματα μετανάστευσης από την Αφρική προς την Δύση, είτε αυτή είναι η Αμερική είτε είναι η Ευρώπη, και θα πιεστούν πάρα πολύ και οι οικονομίες και οι κοινωνίες και οι πληθυσμοί των χωρών αυτών. Και βλέπουμε σήμερα και την Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Ολλανδία και την Δανία να φαίνονται έτοιμες να προωθήσουν ένα σχέδιο για τη δημιουργία κόμβου επιστροφών στην Ουγκάντα. Δηλαδή, όσοι μετανάστες έρχονται παρατύπως και δεν παίρνουν άσυλο στην Ευρώπη, να επιστρέφονται σε κέντρα κράτηση στην Ουγκάντα. Κάτι τέτοιο περίπου προβλέπεται στο σύμφωνο για τη μετανάστευση που είχε υπογραφεί το 2024, όμως είναι μια σημαντική εξέλιξη και στις διεθνείς σχέσεις αυτή. Νομίζω θα μας επηρεάσει και θα τη βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
0: Θέτε ένα σύντομο σχόλιο για την αμερικανική πολιτική. Σε πάρα πολλούς τομείς η Αμερική, ιδίως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων και του τείχους του Βερολίνου, είχε κατά τη γνώμη μου ακολουθήσει μια πολύ θετική πορεία μαζί με την Ευρώπη για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την προώθηση διαφόρων αρχών του διεθνούς δικαίου κλπ. Δεν λέω ότι όλα ήταν τέλεια, έγιναν και προφανείς παραβιάσεις, η εισβολή στο Ιράκ κλπ. Αλλά γενικά ήταν θετική. Δυστυχώς αυτό τώρα έχει καταρρεύσει, και δυστυχώς το χάσμα, το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ολοένα και μεγαλώνει. Είτε μιλάμε για την επιστήμη της υγείας, είτε μιλάμε για τη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και ούτω καθεξής. Τώρα, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, όπως είναι και η κλιματική αλλαγή. Βεβαίως πρέπει να εμείνουμε εμείς σαν Ευρώπη στις βασικές ανθρωπιστικές αρχές, αλλά απ' την άλλη πρέπει οι κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να αγνοήσουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, και δεν μπορούν να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους. Δηλαδή πρέπει να ληφθούν μέτρα, διότι κάθε δημοκρατία, κάθε χώρα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει και τα σύνορά της. Αλλιώς ανοίγεις το παράθυρο για να οδηγηθούν οι πολίτες σε ακροδεξίες και σε αυταρχικές πολιτικές επιλογές. Δηλαδή να ψηφίσουν. Άρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη σωστά κάνει και τηρώντας τις βασικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά σήμερα αντιμετωπίζει ο κόσμος ολόκληρος, για διάφορους λόγους που δεν έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε, μια πρόκληση τεραστίων διαστάσεων, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Στο παρελθόν και όλες οι διεθνείς συμβάσεις για πολιτικό άσυλο κλπ. Ήταν περιορισμένες, γιατί ήταν περιορισμένη και η πίεση για μετανάστευση. Σήμερα δυστυχώς η Ευρώπη, επειδή ακριβώς είναι ο παράδεισος.
1: Και η Αμερική, άρα θα πρέπει να γίνει μια παγκόσμια συμφωνία, αν θέλετε, για αυτά τα ζητήματα και μια στρατηγική η οποία να υπερβαίνει τα κράτη και να έχει μια πιο, αν θέλετε, ευρύτερη.
0: Ναι, αλλά ας ξεκινήσουμε ως Ευρώπη.
1: Ευρώπη. Εγώ θυμάμαι το 24 και κλείνουμε γι' αυτό, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Θυμάμαι το 24 ότι υπογράφηκε με πολλά χειροκροτήματα το σύμφωνο για τη μετανάστευση στην Ευρώπη, που ήδη φαντάζει παροχημένο με τις νέες εξελίξεις.
0: Ναι, αλλά μην υποτιμάμε και ότι έχει πετύχει η Ευρώπη, διότι έχουν μειωθεί οι παράνομες
1: εισόδοι. Και σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν απορροφηθεί μετανάστες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κάποιοι άλλοι δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν.
0: Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μείωση
1: των
0: ροών. Αυτό. Ενώ οι πόλεμοι συνεχίζονται, ενώ η κλιματική αλλαγή υιοθεί τεράστιους πληθυσμούς στη μετανάστευση, έχουμε κατορθώσει να έχουμε κάποιο απόλυτη λύση, δεν υπάρχει.
1: Με αυτό κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θέλω μία φράση, όχι παραπάνω, να μου πείτε αν είστε περισσότερο αισιόδοξος ή απεσιόδοξος για το μέλλον του κόσμου. Αν είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, με μία φράση. Και κλείνουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και εμπειρότατο διπλωμάτη.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου. Είμαι αισιόδοξος εάν μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί στα πόδια της και να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την αρνητική πορεία που έχει λάβει η παγκόσμια πολιτική.
1: Κλασικός ευρωπαϊστής ο κύριος Κούρκουλας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ωραία συνομιλία που είχαμε και εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Καλημέρα.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Ο δρόμος είχε τη δική του...
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
5: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
8: Πέλα FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είμαστε στην Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις μας όπως πάντοτε σε τίτλους. Θα έχουμε μάλλον αλλαγές στην καταβολή της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Αυτό είναι το σχέδιο που εξετάζει αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ποιους και πόσους συνταξιούχους αφορά, τι αλλάζει.
1: Η βασική πρόταση είναι η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό τη σύνταξη που ξεπερνά τα 1.468 ευρώ. Δεν θα υπολογίζεται δηλαδή σε όλο το ποσό της σύνταξης.
2: Ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ, όπως είπαμε, έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου, κατά μέσον όρο, ειδικά οι υψηλότερες συντάξεις. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλής έντασης η πολιτική αντιπαράθεση στα μέσα του Αυγούστου, αλλά κάτι ότι είμαστε στην τελευταία στροφή των εκλογών, κάτι ότι είμαστε επίσης λίγα μέτρα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τίποτα δεν πέφτει κάτω.
3: Στους επιχειρηματίες γιατί?
1: Ποιος?
3: Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη.
4: Να μην μπορούν να κάνουν παράλληλα και 10 μέρες διακοπές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έρχεται με συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις.
5: Δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο, πόσο κοστίζουν και δεύτερο, από πού θα βρουν τα χρήματα. Και και στα δύο ζητήματα η αντιπολίτευση υστερεί χαρακτηριστικά. Έχει ακοστολόγητα προγράμματα που τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα.
0: Σε ετοιμότητα λόγω έκλειψης ηλίου, πολλές χώρες, κυρίως για τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά. Θα δούμε πώς προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ακόμη και την πιθανότητα ενός blackout.
6: Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ηλιακή έκλειψη, για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί, δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος.
0: Και όταν δεν υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος, δεν υπάρχει και παραγωγή ρεύματος. Και για το τέλος, το καλύτερο.
7: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει.
8: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
0: Και το κατάφερε ο Μίλτος Εντόγλου. Τέταρτη φορά κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πάμε αμέσως στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί διανύουμε μια από τις ημέρες με την κίνηση να κορυφώνεται, νομίζω, την Παρασκευή. Εξόδου για το 15 Αύγουστο. Όλη αυτή την εβδομάδα σταδιακά φεύγει πάρα πολλοί κόσμος με κάθε μέσο και η Μέρη Τούμπα είναι στο λιμάνι. Γεια σου, Μέρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εμείς αυτό που βλέπουμε εδώ από το λιμάνι του Πειραιά είναι ότι όλοι φεύγουν με χαμόγελα, με καλή διάθεση. Εγκαταλείπουν σιγά σιγά την Αθήνα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Είμαστε λίγες μέρες πριν από το 15 Αυγούστου εξάλλου. Και όσοι δεν έφυγαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με την μεγάλη έξοδο, αποχωρούν σιγά σιγά για τους αγαπημένους τους προορισμούς. Να σου πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένα 22 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από τη Ραφίνα και 8 από το Λαύριο. Ενώ για τον Σαρανικό είναι 22 συμβατικά και 33 δελφίνια για όσους δεν μπορούν να πάνε κάπου για πολλές ημέρες ή θέλουν να επιλέξουν κάποιο κοντινό προορισμό. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, πήραμε πολύ υψηλές πληρότητες. Να σου πω επίσης πως η κίνηση έχει μειωθεί αισθητά στους δρόμους και ακόμη και εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τουλάχιστον αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί το πρωί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πιο έντονη κίνηση στην γύρω περιοχή και καλό είναι όσοι θέλουν να φύγουν με το πλοίο να έρχονται λίγο νωρίτερα για να μην έρθουν αντιμέτωποι με το άγχος της τελευταίας στιγμής. Καλό είναι να φεύγουν όλοι ευδιάθετοι και χαρούμενοι προς τους προορισμούς τους και να περάσουν πολύ όμορφα.
0: Όταν φεύγεις, ακριβώς έτσι είσαι, θέλω να δεις Μέρη Τούμπα, εάν κάνεις το ίδιο ρεπορτάζ κατά την επιστροφή. Να δούμε αν υπάρχουν τα ίδια χαμόγελα.
9: Μόλις τώρα... Έφτασε βασικά πριν από λίγη ώρα σε ένα καράβι από Αιγίνα. Όσοι βγαίνανε, λίγοι βγαίνανε, δεν έβγαιναν και πολλοί, αλλά όσοι έβγαιναν δεν μου φανόντουσαν και πολύ χαρούμενοι. Να σου πω την αλήθεια. Όσοι τώρα φεύγουν με το χαμόγελο, εντάξει, θα το παλέψουν. Τι να κάνουν.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, η Μέρη Τούμπα. Και πάμε αμέσως, χωρίς χρονοτριβές, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Είναι μια μέρα δύσκολη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος σήμερα, αύριο ακόμα μεγαλύτερος, θα γίνει αργότερα και μια έκτακτη σύσκεψη. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί η Πελοπόννησος δοκιμάζεται από κάποιες πυρκαγιές, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είμαστε σε επιφυλακή. Έχουμε ήδη κάποιες ενάρξεις πυρκαγιών που αντιμετωπίζονται. Να πούμε ότι είχαμε λίγο μετά τη μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας, του Δημού Ήλιδας. Είχαμε άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων. 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση επίσης συνδράμουν και με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτή η φωτιά, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τους πυροσβέστες να ελέγξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν την πυρκαγιά, τις πυρκαγιές γενικότερα, για να μην επεκταθούν. Έχουμε ανέμους στην περιοχή, οι οποίοι έχουν μπει από νωρίς το πρωί. Βλέπουμε ότι και στα ημιωρινά είναι ακόμη πιο έντονη η άνεμη, όπως είναι φυσικό.
0: Δύσκολη κατάσταση.
10: Και έχουμε και μία ακόμη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πάλι στην περιοχή Σαγιάδας της Πρωτείας, και αυτή λίγο μετά τη μία. Στο έργο της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ έχουμε 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης έχουμε συνδρομή από υδροφόρες. Είναι και εκεί η καλύτερη εικόνα από όσο μας μεταφέρουν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Ακολουθεί μια ακόμη δυσκολότερη. Πολύ προσοχή οι πολίτες. Πολλές φωτιές από αμέλεια, έναρξη από αμέλεια. Πολύ προσοχή, γιατί όλοι μαζί θα πρέπει αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Όσες περισσότερες, τόσο πιο δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ελένη Παρασκευοπούλου, για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ναι, μεν έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων. Φαίνεται ότι σε πολλές από αυτές η κατάσταση μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεφύγει πολύ, δεν είναι και ελεγχόμενη, αλλά δεν έχει πάρει μεγάλη διάσταση. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σήμερα βρισκόμαστε στην κατηγορία 4 σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Αύριο βρισκόμαστε στην κατηγορία 5. Κατηγορία 5 είναι ότι σημαίνει ότι κοκκινίζουν οι νομοί, κοκκινίζουν οι περιφέρειες. Και εδώ στην Αττική, στα Κύθυρα, μαζί με τα Κύθυρα, στην Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα, Κόρινθος. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν κοκκινήσει στον αυριανό χάρτη. Και το απόγευμα θα γίνει και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία εν ώψη της αυριανής εξαιρετικά δύσκολης ημέρας. Και επειδή θέλουμε να περάσουμε και στα ευχάριστα, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, και υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, μάλλον υπάρχουν πολλοί, αλλά ένας το κάνει συστηματικά, το κάνει οργανωμένα, είναι ο συνήθις ύποπτος.
7: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα, δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο, 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
8: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
0: Είναι ο Μίλτος Εντόγλου, λοιπόν, και ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες. Από πού να το πιάσουμε,
11: Εντάξει, τα συνηθισμένα.
0: Τα συνηθισμένα. Ένα χρυσό, μωρέ, ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
11: Δεν είναι το θέμα ότι είναι ένα χρυσό, είναι το 4ο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μιλάμε για την ελίτ της ελίτ.
11: Ακριβώς.
0: Βρισκόταν ήδη στην παγκόσμια ελίτ, αλλά τώρα αποτελεί μέλος μιας πολύ πιο κλειστής ομάδας αθλητών που το έχουν καταφέρει.
11: Ναι. Εγώ θα το ανοίξω λίγο. Ναι. Πριν από ένα μήνα συζητούσαμε για το Μουντιάλ. Μάλλον λέγαμε δεδομένο ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε πλέον για το ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής. Δεν ξέρω αν είναι αυτός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορούμε να τους κατονομάσουμε Αντετοκούμπο.
0: Ναι, με βάση την επιτυχία, τη διάρκεια.
11: Αυτό.
0: Που τις επιδόσεις. Δεν θα διαφωνήσω.
11: Μπαίνει ναι. στην κουβέντα και είναι και ναι. στην πρώτη θέση, νομίζω, ο Μίλτος Τεντόγλου, διότι αυτό το παιδί δεν σταματάει να κατακτά κορυφές. Χθες πήρε το χρυσό μετάλλιο το τέταρτο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.
0: Νομίζω περισσότερο ανησυχήσαμε εμείς παρά εκείνος. Δηλαδή, ναι. όταν ο Αλβετός προηγείτο, δεν ξέρω. Νιώθαμε μια αγωνία ότι αν
11: χρειάστηκε.
0: Αλλά εκείνος πιστεύω ότι.
11: Ήταν άνετος. Ναι, γιατί χρειάστηκε 4 άλματα για να φτάσει στο 8.44 και να περάσει τον Ελβετό που ήταν στο 8.29. Αλλά όπως και να έχει, είχε και κόντρα τον άνεμο, ναι. να προσθέσουμε εδώ. Οπότε αυτό ήταν, έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια του Μίλτου αλλά και των υπόλοιπων αθλητών. Ωστόσο, στο τέλος επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορή. Μπήκε έτσι σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ, Σπύρο, το οποίο είναι το εξής. Είναι ο 27ος αθλητής που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το έχουν πετύχει μόλις 27 στα 94 ναι, χρόνια αυτό, ιστορίας του διοργάνωσης.
0: Αυτό, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι πρέπει να είσαι το Everest
11: ναι.
0: του αθλήματος για να μπορέσεις να έχεις τόσο μεγάλη διάρκεια σε τόσο υψηλό
11: επίπεδο. Αυτό θέλει νοοτροπία, θέλει δουλειά, θέλει ανθρώπους γύρω σου να, οι οποίοι, όπως είναι ο Πομάνσκι, να σε κρατάνε πάντα προσγειωμένο, να έχεις και εσύ την ίδια θέληση, πίστη και δίψα να τα καταφέρεις. Θεωρώ ότι ο Μίλτος αυτό που κυνηγάει πλέον είναι ο εαυτός του. Να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ του.
0: Ναι. Ωραία, νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες φορές την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Τεντόγλου. Εννοώ ότι είμαι σίγουρος ότι και στους επόμενους αγώνες
11: ναι.
0: πάλι θα έχουμε το Μίλτο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
0: Ο Θανάσης Κρητικός, Μίλτος Τεντόγλου, με το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό και με τον κόσμο στα Γρεβενά, την ιδιαίτερα πατρίδα του βεβαίως, στα σύννεφα.
12: Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
13: Ζήτω ο Μίλτος.
14: Το καμάρι των Γρεβενών και το αστέρι μας.
12: Περιμένουμε τα καλύτερα. Μίλτος, Ελλάδα.
15: Είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
0: Το καλύτερο στιγμιότυπο, όχι το καλύτερο, ένα από τα στιγμιότυπα που έκλεψαν την παράσταση χθες ήταν όταν ο Μίλτος Τεντόγλου έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και πηγαίνει στη ζώνη όπου βρίσκονται οι δημοσιογράφοι για να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις. Είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, προκειμένου να πάρει την πρώτη συνέντευξη. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει πάει εκεί, ωστόσο δεν έχει το μετάλλιο. Και την ώρα που συζητάμε τον δημοσιογράφο, το επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι ξέρεις, δεν υπάρχει στο στήθος σου, δεν το βλέπω το μετάλλιο. Και ακούστε τι έγινε.
16: Το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
17: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
16: Όχι, το έδωσαν, ναι. αλλά το παράτησα εκεί. Sorry. παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
17: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
16: Πάνω στο πώς, sorry.
0: Αυτά λοιπόν με τον Τεντόγλου και το μετάλλιο που ξέχασε, που είχε ξεχάσει. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, ερχόμαστε σε ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που αφορά πάρα πολύ κόσμο, συνταξιούχους βεβαίως, και είναι το σχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αφορά συνταξιούχους που... αφορά συνταξιούχους άνω των 1.468 ευρώ. Εκεί είναι ο πήχης για την εισφορά αλληλεγγύης. Και τώρα προωθείται ένα σχέδιο προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος καταβολής της. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και να δούμε λίγο αρχικά τι γίνεται έως τώρα για να εξηγήσουμε και τις ενδεχόμενες αλλαγές. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν των συνταξιούχων παρακρατείται από τις συντάξεις και προσφέρει έσοδα απευθείας στον κουμπαρά της κοινωνικής ασφάλισης. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται σήμερα σε κύριες συντάξεις πάνω από 1.468 ευρώ και το κρίσιμο πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο υπολογισμού της. Γιατί όταν ο συνταξιούχος περάσει το όριο αυτό, η εισφορά υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι μόνο επί του τμήματος που υπερβαίνει το όριο.
0: Όχι δηλαδή, για να το
18: δεν
0: κάνουμε
18: ακόμα δηλαδή,
0: πιο απλό, δεν υπολογίζεται έτσι όπως πληρώνουμε το φόρο μας. Δηλαδή όταν περνάς και πηγαίνεις στην επόμενη κατηγορία, φορολογείται ο συντελεστής, μπαίνει στο ποσό που υπερβαίνει. Εδώ, εάν περάσεις τα 1.468, το ποσοστό καταλαμβάνει το σύνολο της σύνταξης. όχι το ποσό που υπερβαίνει τα 1468.
18: Θα αναφέρουμε και συγκεκριμένο ναι. παράδειγμα για να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Στο τραπέζι τώρα βρίσκεται ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο, ναι. αντί να υπολογίζεται επί του συνόλου. Για να δούμε λοιπόν και ένα παράδειγμα, συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλει σήμερα εισφορά αλληλεγγύης 120 ευρώ. Με το προτινόμενο μοντέλο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στα 532 ευρώ που υπερβαίνουν στην ουσία το όριο,
0: σωστά.
18: οπότε η κράτηση θα περιορίζεται περίπου στα 64 ευρώ. Ναι. Καταλαβαίνουμε και τη διαφορά φυσικά.
0: Διαφορά.
18: Αυτό είναι και το βασικό σημείο της δικαστικής διαμάχης, καθώς στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται μια κρίσιμη δικαστική απόφαση από το ελεγκτικό συνέδριο, με ειδικούς να εκτιμούν ότι υπάρχουν πιθανότητες δικαίωσης του συνταξιούχου, ενώ πολύ πιθανό οι ενδεχόμενες αλλαγές να παρουσιαστούν ναι. από τον Πρωθυπουργό.
0: Οπότε με βάση και αυτή τη δίκη και την απόφαση που αναμένεται να λάβουν οι δικαστές, η κυβέρνηση προετοιμάζεται, το οικονομικό δίκτυο προετοιμάζεται να προσαρμοστεί στα δεδομένα που πιθανόν να υπάρξουν σε αυτό το κομμάτι της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει η Ρούλα Σαλούρου στην Καθημερινή και συνήθως, όχι συνήθως, πάντοτε η υπογραφή της Ρούλας Σαλούρου δίνει εγκυρότητα, οπότε θεωρούμε δεδομένο ότι είναι κάτι που το εξετάζει η κυβέρνηση και κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας.
18: Και για την παρέμβαση αυτή μίλησε και σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
19: Καλό είναι να υπάρξει μια παρέμβαση. Γίνεται μια ενδογενειακή μεταφορά πόρων από τους συνταξιούχους. Παίρνουν κάποιες υψηλές συντάξεις.
0: Στους επόμενους συνταξιούχους.
19: Αλλά ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις. Και καλό είναι να καταργηθούν, διότι ούτως ή άλλως είναι χαμηλές οι συντάξεις. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, αν υπάρχουν.
0: Αυτά υποστηρίζει ο κύριος Μιλτιάδης Νεκράδης, ο καθηγητής, τον οποίο σε λίγο θα ακούσουμε και την άποψή του και για ένα άλλο θέμα, ότι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία που απορρέουν και από διάφορες εκθέσεις και μελέτες, το προσδόκιμο ζωής μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης.
18: Ακριβώς, και σύμφωνα συγκεκριμένα με την έκθεση του ΩΣΑ για τη μακροζωία, καταλήγουμε σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι οι κοινωνίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής θα βλέπουν το προσδόκιμο ζωής φυσικά να αυξάνεται σταθερά. Γεγονός που θα επιβάλλει προσαρμογές τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του ΩΣΑ, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας ανήλθε στα 81,8 με 81,9 έτη, και ακριβώς αυτή η μεταβολή επαναφέρει τη συζήτηση για το όριο ηλικίας. Σήμερα λοιπόν η πλήρη σύνταξη χορηγείται κατά βάση στα 62 έτη με 42 χρόνια ασφάλισης. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλονται οι συντάξεις.
0: Μας κάνεις να δουλέψουμε περισσότερο. Στα 62 είναι με 40. Ως 42.
18: Ναι. Με 40.
0: Με 40, εντάξει.
18: Επομένως, εφόσον εν ολίγης ναι. ζούμε περισσότερα χρόνια, ναι, αντίστοιχα ναι. θα αυξάνεται το και το όριο
0: σύστημα, για να αντέξει το σύστημα, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα του δημογραφικού, της γύρανσης του πληθυσμού, για να αντέξει το σύστημα, αυτό λέει το μοντέλο, πρέπει να προσαρμοστεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής. Εάν δεν γίνει αυτό, το κράτος θα κληθεί να πληρώσει το κενό, να καλύψει το κενό με μια επιπλέον εισφορά δική του, να καλύψει τη συνταξιοδοτική δαπάνη από κάποιες άλλες πηγές. Δηλαδή, ή αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή το κράτος βάζει περισσότερα χρήματα για να πληρώνονται οι συντάξεις. Αυτό είναι το μοντέλο και στην Ελλάδα αυτή η μελέτη, το θέμα προσδόκιμο ζωής, όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα εξεταστεί το 2030. Δεν είναι μακριά. Είναι σε 3-4 ναι. χρόνια.
18: Και για το 2027 αυτό μοιάζει ανέφικτο φυσικά, ναι, μια τέτοια αλλαγή.
0: Αυτό έχει φύγει.
18: Ανατριετία εξετάζεται το ασφαλιστικό και να πούμε ότι η συζήτηση δεν αφορά κυρίως, δεν αφορά αυτούς που έχουν ήδη θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό mm-hmm. τους δικαίωμα, αλλά κυρίως τους σημερινούς εργαζομένους ηλικίας 35 έως 45 ετών, ναι. οι οποίοι αναμένεται να αποχωρήσουν μετά το 2030.
0: Σωστά, καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις αυτό. Ναι, δεν αφορά κάποιον που θέλει 1-2 χρόνια να βγει σύνταξη οπωσδήποτε. Αφορά τον σημερινό 45, ίσως 50, θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Αλλά είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως θα το βρούμε μπροστά μας.
18: Και σε αυτές τις αλλαγές αναφέρθηκε ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ωραία.
19: Αν αποδειχθεί ότι έχει βελτιωθεί στην τριετία το προσδόκιμο ζωής, τότε αυξάνουμε το όριο συνταξιδότησης. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα συντάξεων που να δίνει συντάξεις για περίπου 20 χρόνια. Εάν αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και πάμε σε 22, 23, 24 χρόνια, πρέπει να βρεθούν επιπλέον πόροι που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό αυξάνουμε το όριο συνταξιδότησης.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα δούμε λιγάκι το μεταναστευτικό. Η Αγγελική Σπανού υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι πληροφορίες δικές της στην Καθημερινή, για τις συμφωνίες που προωθούνται από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με αφρικανικές, για την κατάσταση εκεί στις αφρικανικές χώρες μεταναστών, παράτυπων μεταναστών. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε θίξει και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Εδώ όμως η Αγγελική Σπανού φέρνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα με το ρεπορτάζ της. Θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Πλεύρη. Είχε μιλήσει πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 ημέρες στο Sky.
20: Είναι χώρες της Αφρικής, λόγω χάρη, που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε στροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα. Η είδηση είναι ότι ο στόχος είναι μέσα στο 26 να έχει επέλθει όλες οι διαδικασίες, τις συμφωνές, και μέσα στο 27
1: να
20: μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Καλό μεσημέρι, Αγγελική Σπανού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, για να δούμε τι ακριβώς λένε και οι δικές σου πληροφορίες.
21: Τα πράγματα πια δρομολογούνται.
0: Σχηματοποιούνται,
21: δηλαδή,
0: ναι.
21: Στις 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια κρίσιμη συνάντηση στην Κοπενχάγη μεταξύ των 5 υπουργών μετανάστευσης και ασύλου των χωρών που έχουν αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία, που είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία και η Ελλάδα. Για να γίνει ένας απολογισμός των μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεων και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. Αυτό το ραντεβού έχει κλειστεί επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα μεταβούν τεχνικά κλιμάκια σε αυτές τις χώρες της Αφρικής που έχουν φτάσει κοντά σε συμφωνία, δηλαδή στην Ουγκάντα συγκεκριμένα, αυτή είναι η χώρα που...
0: Αυτή είναι η χώρα, αυτή η αποκαλύπτης ότι η επαφή έχει γίνει με την Ουγκάντα.
21: Ναι, έχουν γίνει επαφές με αρκετές χώρες, ναι, όπως με τη Ρουάντα και με την Κένια. Με την Ουγκάντα υπάρχει σχεδόν συμφωνία αυτή τη στιγμή, ναι, για τα οικονομικά ανταλλάγματα και τις προϋποθέσεις δημιουργίας αυτής της δομής.
0: Των κέντρων, ναι, ναι, ναι.
21: Ακριβώς. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με 5.000 έως 10.000 παράτυπους μετανάστες, των οποίων η αίτηση ασύλου θα έχει απορριφθεί στις χώρες υποδοχής και θα πρόκειται μόνο για άντρες, όχι για μητέρες, όχι για παιδιά, mm-hmm, σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
21: Από εκεί πέρα υπάρχει μια δυναμικότητα σε σχέση με τη χωρητικότητα, δηλαδή ανάλογα με το πώς θα πάει το πρώτο πρόγραμμα θα επεκταθεί στη συνέχεια, και η φιλοδοξία, η αισιοδοξία που υπάρχει είναι ότι μπροστά στον κίνδυνο να εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, πολλοί από αυτούς θα δέχονται να επιστρέψουν
0: στις
21: χώρες καταγωγής.
0: Ναι.
21: Το πολύ εντυπωσιακό στήριο, πρέπει να πούμε, είναι ότι καταρχάς μέχρι τώρα ανάλογα διαβήματα είχαν γίνει από την Βρετανία με τη Ρουάντα και από την Ιταλία με την Αλβανία, τα οποία δεν προχώρησαν, δεν πήγαν καλά, γιατί υπήρχαν νομικά εμπόδια. Τώρα έχει ψηφιστεί τον Ιούνιο ένας νέος κανονισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος επιτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων εκτός Ευρώπης υπό προϋποθέσεις.
0: Ναι.
21: Επομένως,
0: ναι,
21: έχουν προληπτικά αντιμετωπιστεί τα τυχόν νομικά εμπόδια που θα προκύψουν. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου αντιδράσεις από τα κόμματα του αριστερού τόξου που μέχρι τώρα αντιδρούσαν πάρα πολύ έντονα. Όπως είδαμε και με την κρίση στη Θέουτα, που στην Ελλάδα, ας πούμε, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπαν τίποτα για να στηρίξουν τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σοσιαλδημοκράτη Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ μεγάλη απομόνωση. Αυτό συμβαίνει και ευρύτερα. Δηλαδή, το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα στο οποίο έχει επικρατήσει εντελώς πλέον η δεξιά, μερικές φορές και η ακροδεξιά ατζέντα.
0: Προτείνω κάτι, Αγγελική, να το κάνουμε από τον αέρα του μαγκαζίνου, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή, την πρωινή εδώ στον Sky που έχω, γύρω στις 9, 9 και κάτι, μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί θέλω πάρα πολύ και το πολιτικό σου σχόλιο πάνω σε αυτή την υπόθεση. Τώρα είπαμε τις πληροφορίες σου για την επαφή που έχει γίνει με τη Ρουάντα να φτιαχτούν εκεί τα κέντρα.
21: Αλλά μπορεί να πούμε ακόμα μόνο.
0: Αλλά θέλω, με αφορμή αυτό που είπες, για το ότι δεν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.
21: Υπάρχει σιωπή.
0: Γιατί εδώ πάμε στο πολιτικό σκέλος και στο ότι βλέπουν πολλοί ότι ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου, των ψηφοφόρων, δεν αντιτίθεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
21: Αντίθετα, ζητάει ακόμα μεγαλύτερη
0: πιο σκληρή. Πιο σκληρή. Γι' αυτό λέω αύριο να το ανοίξουμε που να έχουμε και πολύ χρόνο.
21: Ναι,
0: γι' αυτό.
21: Γιατί το πολύ ενδιαφέρον είναι, Σπύρο, μόνο αυτό θα σου πω, ναι, για να έχουν ακροατές μας όλη την εικόνα, ότι αυτά συμβαίνουν ενώ οι ροές είναι χαμηλότερες από ποτέ. Δηλαδή, το τελευταίο εξάμεινο σε όλη την Ευρώπη, η παράτητα τράση επίθεση είναι 50.000. Μιλάμε για έναν αριθμό εντελώς ασήμαντο. Παρόλα αυτά.
0: Ασήμαντο μένα, αλλά τελευταία δημοσκόπηση από τη Γερμανία δείχνει το AfD πάνω από 40%.
21: Ακριβώς.
0: Αγγελική, να τα πούμε αύριο, θα έχεις το χρόνο.
21: Όπως θέλετε.
0: Ευχαριστώ,
21: σε
0: ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Οπότε όσοι θέλετε, λίγο μετά τις 9, η Αγγελική Ισπανού, για να δούμε την πολιτική διάσταση του θέματος, θα έχουμε και το χρόνο. Το ρεπορτάζ είναι ότι Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα έχουν έρθει σε μια πρώτη συμφωνία με την Ουγκάντα προκειμένου να φτιαχτούν κέντρα μεταναστών στην Ουγκάντα, και οι μετανάστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, οι παράνομοι μετανάστες που εντοπίζονται σε αυτές τις χώρες, εάν δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, να πηγαίνουν στην Ουγκάντα, σε αυτό το κέντρο. Και δεν είναι μόνο η Ουγκάντα, θα βρεθεί και μια δεύτερη αφρικανική χώρα, ούτως ώστε και εκεί να φτιαχτούν αυτά τα κέντρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την έκλειψη ηλίου, που ένα φαινόμενο που θα είναι ορατό από ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης λίγο μετά τις 7 ή λίγο πριν τις 7, κάπου εκεί. Το θέμα δεν είναι μόνο θέμα αστρονομικής παρατήρησης. Έχουν τεθεί σε συναγερμό τα ηλεκτροπαραγωγικά συστήματα των χωρών αυτών, καθώς αναμένεται, έστω για όσο διαρκέσει η έκλειψη, να βγουν εκτός παραγωγής ρεύματος τα φωτοβολταϊκά. Είναι κάτι που προκαλεί πολύ έντονη ανησυχία.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
22: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Και στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, υπάρχει αυτή η έκλειψη ηλίου, ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι αρατό σε πολλές χώρες και της Ευρώπης. Έχει δύο διαστάσεις, η μία είναι η αστρονομική παρατήρηση, η άλλη είναι οι επιπτώσεις στα ηλεκτροπαραγωγά συστήματα αυτών των χωρών που θα είναι ορατό. Θα τις πιάσουμε και τις δύο με τη βοήθεια του Γιώργου Φελέδη. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει και μια τρίτη, την περιβαλλοντική. Εκατομμύρια ζώα ανά τον κόσμο παθαίνουν ένα είδος σύγχυσης όταν εν μέσω με τον ήλιο από πάνω ξαφνικά σβήνει το φως.
0: Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, από πού θες να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από το τι θα δούμε και πότε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Θα είναι ολικά ορατή σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Ολικά, ολική έκλειψη. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα εκλείψει μερικώς, αλλά και εκεί υπάρχουν πυρετώδεις προετοιμασίες για την θέαση της έκλειψης, καθώς το γεγονός αποτελεί εμπειρία ζωής. Σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εξαντληθεί όλα αυτά τα γυαλιά τα ειδικά που φοράμε για να βλέπουμε κατευθείαν τον ήλιο. Είναι, να σημειώσουμε, ας πούμε, στις Βαλεαρίδες νήσους η πρώτη φορά από το 1905 που θα βιώσουν έκλειψη ηλίου σε τέτοιο μέγεθος, και η επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό σε αυτά τα νησιά είναι το 2180.
0: Είναι μοναδική
1: εμπειρία, όχι γενναίας,
0: ζωής.
1: Λοιπόν, στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή ούτε ως μερική. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εάν πάμε δυτικά, όσο πιο δυτικά πάμε προς την Κεφαλονιά, αλλά και πάλι ο ήλιος, δηλαδή 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος που θα αρχίσει από την Αρκτική,
0: δεν προσφέρεται. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενεργειακά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε κινητοποίηση εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης, καθώς οι διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων, εδώ ο δικός μας ο ΑΔΜΙΕ, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια απότομη αλλά προσωρινή πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν μέτρα εξισορρόπησης, όπως η ενεργοποίηση υδροηλεκτρικών και θερμικών εφεδριών, καθώς και η διαχείριση της ζήτησης της ηλεκτρικής και να διαχειριστούν κατάλληλα τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά. Αυτή η προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά θα είναι περίπου 9,7 γίγαβατ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου.
0: Και είναι και περίοδος που τώρα με υψηλές θερμοκρασίες
1: με τα κλιματιστικά
0: και τα λοιπά, υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, οπότε φοβούνται μήπως αυτή η απότομη πτώση δημιουργήσει κάποιο άλλο είδος
1: να χρειαστεί να χαμηλώσουν μείωση της τάσης ή ακόμα και διακοπές.
0: Ναι, να μην προχωρήσουμε στις δοξασίες. Είπαμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, ας πούμε, στη συμπεριφορά των ζώων, γιατί διαβάζω από το πρωί ότι
1: και ο άνθρωπος,
0: Κίνα...
1: και ο άνθρωπος θεωρείται ζώο, κοινωνικό μεν, αλλά ζώο.
0: Ναι, ότι στην Κίνα πιστεύεται, οι δοξασίες λένε ότι ο δράκος τρώει ένας δράκος τον ήλιο, στην Αφρική ο ήλιος που παλεύει με το σκοτάδι. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία βεβαίως όλες αυτές οι εξήγησεις είναι σε εποχές που προσπαθούσε και ο άνθρωπος να ερμηνεύσει κάποιους τα φαινόμενα.
1: Στις μαγικές εποχές.
0: Στις μαγικές, της μαγείας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα του Διεθνούς Δελτίου. Να ακούσουμε τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης μίλησε στην ΕΡΤ. Είναι διευθυντής ερευνών, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και είπε για το φαινόμενο.
2: Ο ήλιος είναι εκείνος που τροφοδοτεί τα ηλιακά φωτοβολταϊκά και καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ολική έκλειψη για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος. Αλλά φαντάζομαι κάποια μέτρα θα έχουν ήδη ληφθεί για να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Και να δούμε εξελίξεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση μάλλον, στη Μαρφίν το 2010. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά από μια μαραθώνια απολογία. Η ίδια δηλώνει αθώα τους συγκατηγορούμενούς μου, γιατί έχουν ήδη προφυλακιστεί ακόμη δύο άτομα, δύο άντρες. Λέει τους ισχυρίστηκε ότι τους συγκρατούμε τους συγκατηγορούμενους της, δεν τους γνώριζε μόνο εξ όψιος, και υποστήριξε την αθωότητά της περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και βάσει του σκεπτικού για την προφυλάκησή της, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που προχώρησε και στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αυτό, όπως είπα, ήταν το σκεπτικό της απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα που οδήγησε μετά την απολογία της την 46χρονη και στην φυλακή. Παρέδωσε στην ανακρίτρια δια του συνηγόρου της ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνήθηκε επί της ουσίας τις κατηγορίες που της αποδίδονται, δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς της. Φαίνεται λοιπόν να υποστήριξε ότι είναι αθώα, ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια και ότι τους συγκατηγορούμενους της τους γνώριζε εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο.
0: Ναι.
3: Με συγχωρείτε. Όπως ανέφερε η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ταυτοποίησή της στην έκθεση της αστυνομίας και οι ίδιες οι φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2020 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί. Ωστόσο, στην ογκόσμια δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συσχετίζεται με την ύποπτη 7, καθώς εντοπίζονται ομοιότητες στο πρόσωπο, τα μαλλιά με τη χαρακτηριστική ξανθιά πλεξούδα, αλλά και τον σωματότυπό της. Να σας πω επίσης ότι ως μάρτυρας υπεράσπισής της κατέθεσε και η αδελφή της, υποστηρίζοντας ότι ήταν μαζί στη διαδήλωση του 2010 και πέρασαν μαζί από το κτίριο της Μαρφίν περίπου μισή ώρα πριν τα επεισόδια. Ο συνήγορός της επίσης, να σας πω ότι προανήγγειλε και την προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της εντολέως του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα άδικη την προσωρινή της κράτηση, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία και το 5χρονο παιδί της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια, και ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, τώρα ο δικηγόρος της 46χρονης.
4: Είναι μια άδικη προφυλάκηση η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της. Η υπερασπιστική θέση δεν κάμπτεται από το γεγονός ότι αυτό το κατηγορητήριο μπορεί να μην έχει καταρρεύσει ακόμα τυπικά, αλλά έχει καταρρεύσει ουσιαστικά κάτω από το βάρος του ότι ακόμα και με τα στοιχεία της αστυνομίας δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου και του ότι υπάρχει δεδικασμένο απαλλακτικό από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δώστε λίγο προσοχή τώρα, γιατί μπορεί να λάβετε κι εσείς κάποιο SMS, email. Εδώ μιλάμε για SMS από απατεώνες που θα προσπαθήσουν έτσι να σας ξεγελάσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Βαγγέλης Κοκολάκος μας περιμένει. Γεια σου Βαγγέλη.
5: Και αρκετά εξελιγμένη, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία. Φέρεται να στείλουν παγίδα αυτή τη φορά με πρόσχημα τα τροχιά πρόστιμα. Οι επιτίδεις στέλνουν SMS δηλαδή που μοιάζουν απολύτως αληθινά και οδηγούν τον πολίτη σε πλαστή ιστοσελίδα, όπου εμφανίζονται μέχρι και ταχύτητα όριο ταχύτητας, ημερομηνία παράβασης, βαθμή ποινής και το υποτιθέμενο πρόστιμο. Μάλιστα, Σπύρο, για να κάνουν την απάτη ακόμα πιο πιεστική, προσφέρουν έκπτωση 50% να το πρόστιμο πληρωθεί άμεσα. Είναι το τέχνασμα της πίεσης, όπως φέρουν από την ελληνική αστυνομία, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να πληρώσουν άμεσα το πρόστιμο μέσω αυτού του συνδέσμου που στέλνουν με SMS, προκειμένου να λάβουν και τα κέρδη αυτοί οι απατεώνες. Η ελληνική αστυνομία τονίζει φυσικά ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να στείλει ένα SMS σε οποιοδήποτε οδηγό για το πρόστιμο και να του ζητά να πληρώσει αυτό το πρόστιμο μέσω ενός συνδέσμου που θα του έρθει μέσω SMS. Γίνεται με την πάγια διαδικασία, όπως όλοι γνωρίζουμε, και καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιες ίδιες απάτες, όπως τις χαρακτηρίζει phishing.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος για τη νέα μορφή απάτης. Ξέρετε, οι απατεώνες τώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο θόρυβος για την αποστολή προστίμων με βάση τις κάμερες και όλα αυτά, βρήκαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και εκείνη το σχέδιό τους. Την ίδια στιγμή έχουμε όμως και από την άλλη πλευρά συλλήψεις για αυτού του είδους απάτες. Έχει συλληφθεί ένας 18χρονος και ένας 20χρονος στη Ρόδο. Κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν μια 47χρονη γυναίκα με τον γνωστό τρόπο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ότι έπρεπε να λάβουν μέτρα για λόγους ασφαλείας. Την κατάφεραν να την ξεγελάσουν και να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο, αλλά στο πεδίο των εμπρησμών. Έχουμε φέτος ειδικά, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Περισσότερες βεβαίως είναι συλλήψεις ανθρώπων που εξ αμελίας, ενώ απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πάρα δύσκολες, συλλαμβάνονται από αυτό φόρο. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, χειροπέδες και υψηλά πρόσθεμα σε ακόμα 4 άτομα που επέδειξαν πλημελή συμπεριφορά σήμερα με τις αρχές εν μέσω αντιπυρικής περίοδου από τις ελέγχεις πυροσβεστικής. Στη Σταμάτα, λοιπόν, Αττική, συνελήφθη ένας 33χρονος, καθώς είχε βάλει ψυσταριά σε αυλή μονοκατοικία σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση. Η μέρα, μάλιστα, την οποία ο δείκτης επικοινωνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στη Λέσβο, 63χρονος, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δασική έκταση, επίσης 3.000 ευρώ. Στο Μαραθιά Ζακίνθου, συνελήφθησαν ένας 50χρονος και ένας 40χρονος που προκάλεσαν φωτιά από αμέλεια. Να σημειώσουμε εδώ πως από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.100.000 ευρώ. Ενώ έχουν γίνει 281 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόπλης της διαδικασίας, από τις οποίες οι 252 είναι για πυρκαγιά, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και 29 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης για τις συλλήψεις. Για τις συλλήψεις από αμέλεια, είπα, από ανθρώπους που προβαίνουν σε κάποιες πράξεις ηλθιώδεις, δηλαδή το να βάλεις ψυσταριά δίπλα σε ένα δάσος με κίνδυνο κατηγορίας 4 ή 5 δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν δείχνουν αμέλεια, το ακριβώς αντίθετο. Ο Χρήστος Νικολαίδης, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Πράγματι αυτή η ιστορία με τον 59χρονο στη Σύνδο νομίζω ότι είναι μια ακραία περίπτωση πυρομανίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα έργα του.
0: Σωστά, σωστά.
7: Μιλάμε για 6 φωτιές. Ο άνθρωπος αυτός έβαλε 6 φωτιές την τελευταία χθες, και λόγω και της οποίας συνελήφθη, και τις άλλες 4 στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όλες στην περιοχή της Σύνδου. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας,

0: ότι έχει επιτελέσει αυτό το έργο του Νέρονα, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό του και αναχωρεί σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό. Και επειδή ακριβώς τον έπιασε μια κάμερα ασφαλείας, έγινε εξαιρετικά εύκολη η σύλληψή του, ο εντοπισμός του. Πριν από λίγο προσήχθη ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για την πρόκληση πυρκαγιάς με ενδεχόμενο κίνδυνο για μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον και σε περιουσίες, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και βλέποντας μπροστά του αρκετούς δημοσιογράφους, αρκέστηκε μόνο να ψελίσει συγγνώμη.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Τώρα να ψάχνουμε να βρούμε εξήγηση. Χρήστο, φαντάζομαι θα δυσκολευτούμε το γιατί γινόταν όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουν οι ειδικοί επιστήμονες.
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη, τι να πεις. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στην Άντζη Κούκη, να σας ενημερώσω, υπάρχει μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λουτρόπυργο. Ο Λουτρόπυργος είναι πηγαίνοντας λίγο πριν φτάσουμε στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέραμο. Εκδηλώθηκε γύρω στις 2, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Έχει πέσει μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, κάνουν ρήψη και αεροσκάφη και ελικόπτερα, και ένα 112 έχει βγει για απομάκρυση όσων βρίσκονται σε Λουτρόπυργο, Τόλκα και Νεράκι. Είναι ο ένας μετά τον άλλον είναι αυτές οι περιοχές, με κατεύθυνση στη Νέα Πέραμο. Όσοι βρίσκονται σε Λουτρόπυργο, Τόλκα και Νεράκι, να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Είναι στη Λουτρόπυργο η εκδήλωση της πυρκαγιάς και οι αρχές καλούν την απομάκρυνση των κατοίκων. Τώρα θα πάμε στην Άντζη Κούκη, γιατί το λέγαμε και πριν, κατά μεσής του Αυγούστου, και ενώ θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχουν, είναι μια περίοδος και πολιτικής ηρεμίας, το αντίθετο συμβαίνει. Κανένας δεν αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Είμαστε στην τελευταία στροφή πριν τις εκλογές. Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε η αντιπαράθεση καλά κρατεί, με αφορμή αυτή τη φορά και τη συνέντευξη, την τελευταία συνέντευξη στο NGR του Αλέξη Τσίπρα. Γεια σου, Άντζη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι φούντωσε η πολιτική αντιπαράθεση λόγω του τρίτου αποσπάσματος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, όπου εκεί παρουσίασε το οικονομικό και φορολογικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράστασης. Είπε πως θα φορολογήσουν τον πλούτο τους επιχειρηματίες, όμως όχι, ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία στους μεσαίους και τους μισθωτούς, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι χρέωσαν στον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και σειραφή υφιστάμενων προτάσεων, όπως ακούσαμε και από την κυρία Διαμαντοπούλου που μίλησε στο Νέα Σκάι το πρωί, ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε τις προτάσεις. Ο κύριος Τσίπρας, ό,τι είχε πει μέχρι τώρα, είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν ακουστεί από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον ΔΔΕ, που αναφέρθηκε σε 700 εκατομμύρια που είχαν μείνει στον ΔΔΕ το 2019, και αναρωτιέται πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας, του Άκη Σκέτζου, ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε πως έχουν τετραπλασιαστεί οι επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων του ΔΔΕ και οχταπλασιαστεί οι υπογειοποιήσεις του δικτύου, λέγοντας, μάλιστα χαρακτηρίζοντας, πως είναι αδιόρθωτος ο κύριος Τσίπρας, ενώ όπως είπες και εσύ, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κάλπες αλλά και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε και την κριτική που ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα σε όλους τους τομείς. Δεν είναι ήρεμη σίγουρα αυτή η περίοδος όπως θα περιμέναμε τα μέσα του Αυγούστου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Δεν το περιμέναμε. Σε ευχαριστώ, Άντζη. Να είσαι καλά, η Άντζη Κούκη. Να ακούσουμε έτσι πώς εκδηλώνεται αυτή η αντιπαράθεση, πώς διατυπώνεται. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, ήταν στο Sky. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου, επίσης στο Sky, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η κυρία Λαλιώτου.
3: Αποκαλύπτεται ο πολιτικός πόθος του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο κύριος Τσίπρας όπως τον θυμόμαστε το 2010, το 2012 και το 2015.

0: Προφανώς μία περίοδο ακυβερνησίας, αναταραχής και αβεβαιότητας, μπας και μέσα από ένα τέτοιο σκηνικό μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Η δική μας σταθερότητα είναι ανάπτυξη, να μεγαλώνει ο πλούτος, η πίτα στη χώρα. Η δική σας σταθερότητα ήταν τα capital controls. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα διαφέρει πάρα πολύ από τη σταθερότητα της κυβέρνησης.
1: Να μας προβληματίζει το γεγονός ότι όλος ο ελληνικός λαός βλέπει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαμορφώθηκε πάνω σε μια επικοινωνιακή ατζέντα και του οποίου η οικονομική πόρη είναι άδειλη μέχρι σήμερα. Δεν μας προβληματίζει. Τέτοιου είδους πειράματα στο παρελθόν έχουν κοστίσει στη χώρα με τους ίδιους ανθρώπους. Ούτε η πολιτική του κ. Τσίπρα άλλαξε, αλλά ούτε η πολιτική πρόταση άλλαξε.
2: Εμείς είμαστε υπέρ της σταθερότητας. Μόνο από τη σταθερότητα τη συνδέουμε με το βίωμα το κοινωνικό, δηλαδή το βίωμα των συμπολιτών μας. Και ξέρετε, οι συμπολίτες μας δεν αισθάνονται ιδιαίτερη σταθερότητα στην καθημερινή τους ζωή. Δεν είναι σταθερότητα να μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά μας περισσότερο από όλες τις χώρες.
0: Σταθερότητα.
2: Γνωρίζουμε από ποια είδου σκάνδαλα υπέφερε η χώρα τα τελευταία χρόνια.
3: Ήταν κατά τα σειρά η κυρία Σδούκο, η εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την Ελλάς, του κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Φελίδη να δούμε τα νεότερα από την Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα και τις αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται από διασώστες να φτάσουν σε εγκλωβισμένους, Γιώργο.
4: Ναι. Λίγες ελπίδες πλέον και πολλές μακάβριες ανακαλύψεις σωρών μέσα στα ερείπια, καθώς μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης. Στην πόλη Κάλλη, διασώστες κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε σε δεύτερο όροφο 5 ώρες πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Δύο εκ των οποίων είναι γνωστό, τους έχουν ακούσει πως είναι ακόμα ζωντανοί. Το πρακτορείο Reuters και το CNN λένε πως οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε 8.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια, πολυόροφα κυρίως, έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Αυτά. Οι αγνοούμενοι, με βάση ανεπίσημο απολογισμό, μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο του όπου ο κόσμος πάει και αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που δεν έχει σημεία ζωής, ανέρχονται στους 4.000.
3: Τώρα να πάμε και λίγο στη Μέση Ανατολή, Γιώργο, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί. Αντικρουόμενες απόψεις, αντιφατικά τα μηνύματα, με έναν Τραμπ, να είναι ο γνωστός Τραμπ με τις θέσεις που παίρνει.
4: Αντικρουόμενες απόψεις, μπραντ εφέρ δηλώσεων μεταξύ Προέδρου Τραμπ, μεταξύ του συμβούλου, του επικεφαλής του
3: Ιράν,
4: του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Ναι, αντικρουόμενες απόψεις. Αλλά υπάρχει και η, συγγνώμη, κάτι το δημέσιο ιστορικό λεγόμενο, η βρώμα, η πληροφορία που διακινείται, ότι ΗΠΑ και Ιράν συζητούν πλέον παράταση της προθεσμίας 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός. Οπότε απ' τη μία, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο κατηγορεί το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές και περιγράφοντας τις επιλογές του για τον πόλεμο αυτό, λέει είτε μπορώ να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν όπως είναι και να αφήσω την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσω πολύ πολύ σκληρά. Μιλώντας μετά σε δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη που προγραμματίζει στο Οχάιο, δηλώνει: δεν εμπιστεύουμε το Ιράν, μου έχουν πει ψέματα συνεχώς, ελέγχουμε πλήρως το στένο του Ορμούζ, κανείς άλλος δεν το ελέγχει, μόνο εμείς. Απ' την άλλη, ο εκπρόσωπος του Ιράν, ο κύριος Ρεζαΐ, λέει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, που είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, να αποδεσμευτούν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό και άλλοι όροι που έχουμε διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεσολαβητές.
3: Γιώργο, επίτρεψε μου, έχουμε μια φωτιά στο Λουτρόπυργο. Ο κύριος Βόρδος τον βρήκε τώρα η Τζέσι Απτουλάη, είναι αντιδήμαρχος Μεγάρων. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
5: Ναι, γεια σας.
3: Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί στο Λουτρόπυργο?
5: Υπήρξε μια έναρξη πυρκαγιάς στα όρια των Δήμων Ελευσίνας και Μεγάρων. Λόγω του βορειοανατολικού ισχυρού ανέμου κινήθηκε νότιο-δυτικά και έχει φτάσει στα όρια τώρα του οικισμού. Υπάρχει εκεί η οδός Αχιλλέα Τόλκα, η οποία είναι το όριο, ας πούμε, με το δασικό κομμάτι, και πλησιάζει προς αυτά τα όρια. Γίνονται αυτή τη στιγμή συνεχείς ρήψεις από 5 τουλάχιστον ένα αέρια, από όσο μπορώ να δω. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, αλλά έχει και αρκετό αέρα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει στα σπίτια. Να πω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα πέρσι είχε καθαριστεί τόσο στα πλαίσια του Αντινέρου όσο και στα πλαίσια των δεκάμετρων από το Δήμο και το Αντινέρου από το Δασαρχείο, και εκεί πέρα φαίνεται να ανακόπτεται η φωτιά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχει ένα άσιο τέλος. Όμως είναι αρνητικός παράγοντας ο ισχυρός άνεμος. Έχει 6 μποφόρ, ίσως και 7 σίγουρα.
3: Προς τα πού τεινωθεί, δηλαδή με βάση το που φυσάει, πηγαίνει προς, επειδή πολλοί ακροατές μας γνωρίζουν τις περιοχές, προς Νεράκι, προς Λουτρόπυργο, προς την Νέα...
5: Από Ελευσίνα, μπράβο, ναι, από Ελευσίνα προς Νεράκι, Λουτρόπυργο είναι η κατεύθυνσή της.
3: Μα, αλλά δεν, δεν έχει φτάσει Λουτρόπυργο η φωτιά.
5: Όχι, είναι βέβαια κοντά, εντάξει, είναι περίπου στα 200 μέτρα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, υπάρχουν και πήγες δυνάμεις και σκοπός είναι να ανακοπεί πριν να μπει στο...
3: Πόση απόσταση είχε από το Λουτρόπυργο, δηλαδή, γιατί δόθηκε και κένωση, νομίζω.
5: Δόθηκε κένωση προληπτική, οργανωμένη απομάκρυση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει φωτιά μέσα, ναι, για να διώξουμε τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να απομακρυνθεί για να μπορούν και οι δυνάμεις να ενεργούν, να υπάρχουν άδειοι δρόμοι, να υπάρχει, ναι, ναι, ναι, η ευκαιρία να ενεργούν αυτοί που πρέπει.
3: Όχι, όχι, δεν το είπα ότι ως αντίρρηση. Πώς να σου το πω, λέω πιο πολύ για να πληροφορηθεί, να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι από το Λουτρόπυργο πρέπει να απομακρυνθούν, να πάνε προς την πλευρά του Μεγάλου Πεύκου, προς τα εκεί.
5: Μπράβο, ναι, προς την πλευρά με Νέα Σπεράμου Μεγάρων να κατευθυνθεί ο κόσμος.
3: Μάλιστα.
5: Έχει κλείσει ούτως ή άλλως η παλιά Εθνική στο όριο της εισόδου στο Νεράκι.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε.
5: Πιστεύω θα έχουμε, ναι, έτσι ο τέλος, γιατί γίνονται συνεχείς ρήψεις και νομίζω ότι εδώ πέρα θα περιοριστεί εδώ στην είσοδο πριν να μπει στους οικισμούς.
3: Αυτό είναι το στοίχημα και για τους πυροσβέστες και για εσάς την πολιτική προστασία. Αυτό είναι το στοίχημα, μην μπει μέσα. Αυτό. Μακάρι, μακάρι. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βόρδος ήταν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας των Μεγάρων. Αντιλαμβάνεστε, τώρα γίνεται μια μάχη εκεί, γιατί πηγαίνει φωτιά προς το Λουτρόπυργο, κατεβαίνει προς τα κάτω, να την κρατήσουν μακριά. Σε κάθε περίπτωση το 112 εννοείται ότι πρέπει να το υπακούσουμε. Όσοι μένουν εκεί, Λουτρόπυργο, Νεράκι, να κατευθύνουν προς τη Νέα Πέραμο. Τώρα τι να πούμε, είναι ο Θανάσης Κρητικός, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε, ναι, ποδόσφαιρα.
6: Ναι, είχαμε χθες την πρόκληση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948. Επικράτησε ο Παναθηναϊκός 2-1 στην παράταση με τα γκολ των Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Πέρασε στα play-off του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρεθεί στα play-off του Champions League. Συγγνώμη. Ιτήθηκε από την Αϊμέγγεν 2-1 στην παράταση και είναι πλέον απευθείας στη League Phase του Europa League.
3: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
6: Να πω κάτι, ναι, τελευταίο. Βεβαίως. Απόψε στις 8, ζωντανά από τον,
3: ναι,
6: Sky,
3: βέβαια,
6: το
3: βέβαια.
6: Super Bet Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη.
3: Κάτσε μισό λεπτό. Από την τηλεόραση του Sky, ζωντανά οι τηλεθεατές του Sky θα δουν στις 8 τον αγώνα με
6: ΑΕΚ
3: Όφη που γίνεται, νομίζω,
6: στο Παγκρίτιο.
3: Στην Κρήτη. Μπράβο, είναι το Super Cup. Είναι ο θεσμός του Super Cup.
6: Ο πρωταθλητής εναντίον του Κυπελλούχου.
3: Με τον Κυπελλούχου. Και γι' αυτό το δελτίο ειδήσεων του Sky, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κριστίνα Βίδου, έρχεται νωρίτερα, είναι στις 6 παρατέταρτο σήμερα το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΣ.
6: Πάρα πολύ σωστά. Καλή συνέχεια.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με την πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο να είναι σε εξέλιξη, ούτως ή άλλως θα αναζητούσαμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη, και είναι στο στούντιο μαζί μας. Οπότε να αρχίσουμε λίγο με αυτό, γιατί φυσικά ο άνεμος θα παίξει πολύ μεγάλο κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς, Ηλιάνα.
10: Σωστά, και ήδη έχουμε ξεκινήσει με ισχυρές ρηπές από σήμερα και κυρίως από αύριο. Περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση στο Μελτέμι.
3: Βόρεια τώρα είναι εκεί.
10: Είναι βόρειο-ανατολική άνεμη εκεί στα Μέγαρα και γενικά στη Δυτική Αττική και στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Οι ρηπές αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή είμαστε στα 7 με 8 μποφόρ τοπικά.
3: Δύσκολη κατάσταση.
10: Αύριο που περιμένουμε και περαιτέρω ενίσχυση θα αγγίζουμε και τα 9 μποφόρ στα ανατολικά επιρροτικά, γι' αυτό έχουμε και κατάσταση συναγερμού σε Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Βόρειο, Αιγαίο. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ισχυρό λοιπόν Μελτέμι από αύριο, πτώση της θερμοκρασίας ξεκινώντας από τα ανατολικά σταδιακά. Στην Δυτική Ελλάδα θα παραμείνουμε στους 38 με 39 βαθμούς αύριο. Στα ανατολικά όμως και στα νησιά όπου θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, περιμένουμε η θερμοκρασία να σημειώσει πτώση και να μην ξεπεράσει αύριο τους 37 βαθμούς.
3: Αύριο είμαστε σε κατηγορία 5. Στην Αττική, Βιωτία είναι αυτή η περιοχή. Θέλω να μείνω να επιστρέψουμε λιγάκι στη φωτιά αυτή στο Λουτρόπυργο. Οι επόμενες ώρες θα έχουμε ανέμους με την ίδια ένταση.
10: Με την ίδια ένταση, ενδεχομένως μέχρι το απόγευμα να έχουμε και λίγο πιο ισχυρές ρηπές.
3: Α, δεν αναμένουμε.
10: Στα 7 με 8 μποφόρ και πάλι. Όχι. Κατά τις βραδινές ώρες περιμένουμε κάποια εξασθένιση. Όχι όμως τόσο σημαντική. Ναι. Όλες οι μέρες δηλαδή θα κυλήσουν.
3: Κατάλαβα. Άρα οι επόμενες ώρες για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά θα είναι δύσκολες από πλευρά ανέμου.
10: Δυστυχώς.
3: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλιάνα Κουτσούπη.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας. Και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
12: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
17: Πέλα FM

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Bella FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

0: FM.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνει.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή.

της ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ.

0: Με κοιτάς σαν να
1: οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 8. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώσω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Radio Pella, στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω,

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.